Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Μετρόπολης» του σύγχρονου Κινέζου συνθέτη Τζο Κιεν, γεννημένου το 1981. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σαγκάης διεύθυνε ο Γιου Λόγκ. Ακολουθεί μια σουίτα από το musical West Side Story σε μουσική του Λένορτ Μπέρνστάιν στην εκδοχή του William David Brown. Σόλο βιολί παίζει η Λιου Μίνκ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σαγκάης διευθυνεί και πάλι ο Γιου Λόγκ.

Ακούσαμε μια σουίτα από το musical West Side Story σε μουσική του Leonard Bernstein στην εκδοχή του William David Brown. Σόλο βιολί έπαιξε η Liu Ming. Τη συμφωνική ορχήστρα της Αγκάης διήθυνε ο Yu Long. Ακολουθεί το τρίτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Ρε Λάσονα, έργο 30, του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Αποτελείται από τρία μέρη. Allegro Manon Tanto, Intermezzo, Finale. Σολίστη είναι η Ζι Ζι. Τη συμφωνική ορχήστρα της Αγκάης διευθυνεί και πάλι ο Yu Long.

Ακούσαμε το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Ρε Λάσονα, έργο 30, του Σεργέη Ραχμάνοφ. Σολίστη ήταν η Ζίζη. Τη συμφωνική ορχήστρα της Σαγκάης διεύθυνε ο Γιου Λόγκ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 19, του Σεργέη Ραχμάνοφ. Αποτελείται από 4 μέρη. Λέντο, αλέγκρο μοντεράτο σε Σόλε Λάσονα, αλέγκρο σκερτσάντο σε Ντόε Λάσονα, αντάντε σε μη υφεσιμίζωνα και αλέγκρο μόσο σε σολμίζωνα. Τη βιολοντσελίστα Αναστασία Καμπέκινα συνοδεύει ο πιανίστας Τομ Πόστερ.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 19 του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Τη βιολοντσελίστα Αναστασία Καμπέκινα συνόδευσε ο πιανίστας Τομ Πόστερ. Επόμενη επιλογή του BBC, η καβατίνα του Αλέκο, από τη φερόνιμη όπερα του Ραχμάνινοφ. Τον βαρύτονο Άλαν Μόνκ συνοδεύει η φιλαρμονική του Κάλγκρι υπό τον Μάριο Μπερνάρντι.

ήταν η καβατίνα του Αλέκο από τη φερόνιμη όπερα του Σεργέη Ραχμάνοφ. Τον βαρύτον Άλαν Μόνκ συνόδευσε η φιλαρμονική του Κάλγκρι υπό τον Μάριο Μπερνάρτη. Ακολουθεί τα πρελούδια σε ντό διεσί ελάσσονα, έργο 3 αριθμός 2 για πιάνο του Ραχμάνοφ. Ερμηνεύει ο Σεργέη Τιρέντιεφ.

ήταν το πρελούδιο σε ντο διέζ ελάσσονα, έργο 3, αριθμός 2 για πιάνο, του Σεργέι Ραχμάνινοφ. Ερμήνευσε ο Σεργέι Τιρέντιεφ. Ακολουθεί το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 5, γνωστό ως τουρκικό κονσέρτο, Κέχελ 219 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Αποτελείται από 3 μέρη. Αλέγκρο απέρτο, αντάτζο, αλέγκρο απέρτο σε λα μίζωνα, αντάτζο σε μη μίζωνα, και ροντό με ενδείξεις tempo di menuetto, allegro tempo di menuetto. Σολίστ και μαέστρος ο Πινχάς Τσούκερμαν με τη National Arts Center Orchestra.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 5, γνωστό ως τουρκικό κοντσέρτο και 1219 του Wolfgang Amadeus Mozart. Σολίστ και μαέστρος ο Πινχάς Τσούκερμαν με τη National Arts Center Orchestra. Επόμενη επιλογή του BBC, ο κύκλος τραγουδιών με γενικό τίτλο «Η αγάπη του ποιητή», έργο 48 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Χάινριχ Χάινε. Αποτελείται από 16 λίτερ. Τον υπέροχο μήνα Μάιο, απ' τα δάκρυά μου ανθίζουν, το Ρόδο, το Κρίνο, το Περιστέρι, ο ήλιος, όταν βλέπω μέσα στα μάτια σου, θέλω να βυθίσω την ψυχή μου στον Ρήνο, δεν νιώθω για σένα μνησικακία, αν γνώριζαν τα άνθη, τα μικρά, πόσο βαθιά πληγωμένη είναι η καρδιά μου, ηχούν φλάουτα και βιολιά, όταν ακούω το τραγουδάκι που είπε κάποτε η αγάπη μου, ένας νέος αγαπά μία κοπέλα, ένα ηλιόλουστο καλοκαιρινό πρωινό, έκλαψα στο όνειρό μου επειδή ονειρεύτηκα πως ήσουν σε τάφο, σε βλέπω κάθε νύχτα στα όνειρά μου από παλιά παραμύθια και τα παλιά θλιβερά τραγουδιά. Τον τενόρο Ιαν Μπόστριτς συνοδεύει ο πιανίστας Λάιφουβε Άνσνες.

Ακούσαμε τον κύκλο τραγουδιών με γενικό τίτλο «Η αγάπη του ποιητή», έργο 48 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Χάινριχ Χάινε. Τον τενόρο Ιαν Μπόστριτς συνόδευσε ο πιανίστας Λάιφ Ούβε Άνσνες. Επόμενη επιλογή του BBC, τρία αποσπάσματα από την όπερα «Αφροδίτη και Άδωνης» του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ, Τζον Γλόου. «The Graces Dance», «Gavot», «Saraband for the Graces». Το σύνολο «Concert of Music» διευθύνει ο Άντωνι Ρούλινγκ.

Ακούσαμε τρία αποσπάσματα από την όπερα Αφροδίτη και Άδωνης του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα της εποχής Μπαρόκ, John Blow. The Graces Dance, Gavotte, Sarabande for the Graces. Το σύνολο Concert of Music διεύθυνε ο Anthony Rulli. Ακολουθεί το τετράφωνο μοτέτο Sicut Cervus του Giovanni Pierluigi da Palestrina. Τη χοροδία της ελβετικής ραδιοφωνίας του Λουγκάνο διευθύνει ο Diego Fazolis. Εκκλησιαστικό όργανο ο Λορέντσο Γκιέλμι και βιόλα ντα γκάμπα ο Αλμπέρτο Ράζι.

Ήταν το τετράφωνο μοτέτο «Sicut Curvus» του Giovanni Pierluigi da Palestrina. Τη χοροδία της ελβετικής ραδιοφωνίας του Λουγκάνο διεύθυνε ο Diego Fazolis. Εκκλησιαστικό όργανο έπαιξε ο Lorenzo Guglielmi και βιόλα da gamba ο Alberto Razzi. Ακολουθεί η ρομάντσα για βιολί και ορχήστρα σε φα μίζωνα έργο 50 του Ludwig van Beethoven σε μεταγραφή για βιόλα και πιάνο. Ερμηνεύουν ο Γκέζε Μάτε, βιόλα, και ο Μπολάζ Σοκολόι, πιάνο.

ήταν η ρομάντσα για βιολί και ορχήστρα σε φα μίζωνα, έργο 50 του Ludwig van Beethoven σε μεταγραφή για βιόλα και πιάνο. Ερμήνευσαν ο Γκέζε Μάτε, βιόλα, και ο Μπολάζ Σοκλόι, πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, η σουίτα σε παλαιό ύφος του Πολωνού συνθέτη, μουσικοκριτικού και μουσικολόγου Βαβζένιετς Ζουάφσκι, 1916-1957. Τη συμφωνική ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μίροσλαβ Μπουάστσεκ.

Ήταν η σουίτα σε παλαιό ύφος του Πολωνού συνθέτη, μουσικοκριτικού και μουσικολόγου Βαβζένιετς Ζουάφσκι, 1916-1957. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μίροσλαβ Μπουάστσεκ. Επόμενη επιλογή του BBC, τα 4 Lieder για πιάνο, έργο 8, της Φάνι Μέντελσον. Allegro Moderato, Andante con Espressione, Larghetto και Vanda Lied με ένδειξη πρεστό. Ερμηνεύει ο Γιώργη Γκιγκασβίλη.

ήταν τα τέσσερα Λίντερ για πιάνο, έργο 8 της Φάνη Μέντελσον. Ερμηνεύσε ο Γιώργη Γκιγκασβίλη. Επίλογος της εκπομπής μας, η ραψοδία για άρπα του βιρτουόζου αρπίστα και συνθέτη Μαρσέλ Γκροζάνι. 1891-1975. Ερμηνεύει η Ρίτα Κωνσταντσι.

ήταν η ραψοδία για άρπα του βιρτουόζου αρπίστα και συνθέτη Μαρσέλ Γκρονζάνι 1891-1975. Ερμήνευσε η Ρίτα Κωνστάντσι. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωνσταπουλός. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον ήχο του θα είναι ο Τζουζέπε Βέρντι. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Παντού Κάτρε, από την όπερα Ballet from Jerusalem. Παίζει η Ορκέστρα Νασιονάλ, Όπερα de Monte Carlo, και διευθύνει ο Αντώνιο de Almeida.

Από τη σύνθεση του Σεργέη Προκόφιεφ, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα όπως 64», θα ακούσουμε από το πρώτο μέρος την πρώτη σκηνή του νούμερο 1, Introduction, και το νούμερο 4, Morning Dance. Παίζει η London Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Sir John Pritchard.

Ο Johannes Brahms θα αναλάβει τώρα να μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Allegro con Brio από τη σύνθεση Trio for Violin, Horn and Piano σε μη ύφεση μείζωνα, όπως 40. Ερμηνεύουν Τζένο Καβεχάσι, Ίλντιγκο Χέγγι και Τζένο Γιάντο.

Μία τσέλο σονάτα θα είναι ο επόμενος ήχος της εκπομπής μας. Από τη σύνθεση της Καμίλ Κλοντέλ Σούμαν, τσέλο σονάτα νούμερο 1 σε σολελάσσονα όπους 59, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Αλεγκρέτο Μοντεράτο. Η Μαρία Κλίγκελ είναι στο τσέλο και ο Φρανσίσκο Πιαμοντέζη στο πιάνο.

Πανίς Αγγέλιους, όπως 12, μια σύνθεση του Σεζάρ Φρανκ, ερμηνεύουν Ναρούμι Μουρακάμι και Μίνα Μπαλισάτ, φλάουτο και όργανο.

Harpsichord Concerto σε Λελάσσονα F45, μια σύνθεση του Wilhelm Friedemann Bach. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Allegro Manon Molto. Παίζουν οι χαρμόνικες Mundi και διευθύνει ο Claudio Astronio.

Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής, της τελευταίας μάλιστα, για αυτή την εβδομάδα. Σας εύχομαι ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ιδιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Δωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ο Ιώζεφ Καλέγια είναι σήμερα στο ξεκίνημά μας από τη Μανών Λεσκό.

Γιώσεφ Καλέγια λοιπόν από τη Manon Lescaut και μουσική του Ντάριο Καστέλο, τώρα του συνθέτη από την Βενετία που έζησε σχεδόν όλη τη ζωή του εκεί, τα λίγα χρόνια που έζησε, γιατί ήταν λιγότερο από 30-29 χρόνια έζησε ο συνθέτης αυτός, γεννήθηκε το 1602, και εμείς θα ακούσουμε μία από τις σονάτες του, την τέταρτη, στην οποία χρησιμοποιεί βιολί, τρομπόνι και μπάσο κοντίνου. Ο Κρίστιαν Λίντμπερκ είναι στο τρομπόνι, η Ρίτσαρτ Τονιέτι είναι στο βιολί και μέλη της Αυστραλιανής Ορχήστρας Δωματίου μαζί τους.

Η μουσική του Ντάριο Καστέλο, μία από τις σονάτες του για βιολί και τρομπόνι και μπάσο κοντίνου. Και η φωνή της Λότε Λένια να ερμηνεύει Kurt Weill, τι άλλο, και στίχους του Maxwell Anderson στο It Never Was You.

θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η αυθεντική ερμηνεύτρια των έργων των τραγουδιών του Kurt Weill, η Lotte Lenya που ακούσαμε μόλις, αλλά υπήρχαν κι άλλες, υπάρχουν κι άλλες σπουδαίες φωνές οι οποίες ερμήνευσαν με τρόπο εξαιρετικό Weill, όπως μία από αυτές ήταν και η Τερέζα Στράτας.

με Stranger Here Myself με την Τερέζα Στράτας και άλλη μια φωνή που έκανε εξαιρετικά Kurt Wild και Bertolt Brecht στην προκειμένη περίπτωση, η Ute Lemper.

0: Και ούτε Λέμπερ λοιπόν εδώ ερμήνευσε Kurt Weill. Και έχω και ένα ακόμη παράδειγμα της μουσικής, μια που σήμερα εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στον Weill, συχνά και με τον Brecht παρέα. Εδώ λοιπόν έχω για εσάς από την πρόσφατη ηχογράφησή του τον Rufus Wainwright.
1: Thank you all for coming tonight. Drive home safely. And stay dry.

0: out old Mac is back.
1: Παρότι προέρχεται από έναν κόσμο που ακουμπάει περισσότερο στην pop μουσική και το rock, ο Rufus Wainwright είναι εξαιρετικός όταν ερμηνεύει Kurt Vile. Επιστρέφω στην Lotte Lenya για ένα τελευταίο τραγούδι αναφορά στον Kurt Vile, το September Song.

September Song από την Lotte Lenya, και πάμε στη Γαλλία για να συναντήσουμε τη μουσική του Εμμανουέλ Σαμπριέ, που γράφει αρχικά για πιάνο εκεί κάπου ανάμεσα στο 1889 και το 1890 το χαρούμενο εμβατήριο. Έχει γράψει για ένα πιάνο, για τέσσερα χέρια στο πιάνο, όμως μερικά χρόνια αργότερα, εκεί γύρω στο 1892, το ενορχιστρώνει, μια πολύ ιδιαίτερη ενορχίστρωση, αυτή ακριβώς που ερμηνεύει δηλαδή ο Γιούτα Κασάντο τώρα μαζί με την ορχήστρα των Λαμουρέ, των κονσέρτων Λαμουρέ, αλλά βεβαίως την καινούργια της εκδοχή, ένα είδος, πώς να πούμε, αφιερώματος στην ορχήστρα εκείνη την παλιά.

Αυτό ήταν το χαρούμενο Mars και μάλιστα στην ορχιστρική του εκδοχή του Εμμανουέλ Σαμπριέ, και θα μείνουμε κατά κάποιο τρόπο στη Γαλλία, γιατί ο Λούις Μαριάνο είναι Ισπανός, αλλά έκανε μεγάλη καριέρα στη Γαλλία τραγουδώντας μάλιστα στα γαλλικά τραγούδια όπως αυτό που ακολουθεί. Η αγάπη, λέει, είναι ένα μπουκέτο από βιολέτες.

Λουίς Μαριάνο στα γαλλικά, Λουί Μαριανό που λέγανε οι Γάλλοι, και ένας συνθέτης τώρα, ο Νταρίς Μιγιό, καθαρά Γάλλος, που όμως γράφει ένα κομμάτι, μάλλον κλείνει την σουίτα του Σκαραμούς με την Μπραζιλέιρα, ένα κομμάτι που του φέρνει στο μυαλό, που ξεκινάει από τη λογική της Σάμπα.

Τέσσερα χέρια στο πιάνο λοιπόν και Νταρίς Μιγιό, αυτό ήταν το κλείσιμο από τον Σκαραμούς, η Μπραζιλέιρα δηλαδή, που μας οδηγεί βεβαίως στη Βραζιλία, μας οδηγεί στη μουσική του Έιτορ Βιλαλόμπος για να ακούσουμε την άρια από την Πέμπτη από τις Μπαχιάνες Μπραζιλέιρας, ενδεχομένως η πιο γνωστή του σύνθεση, σοπράνο και βιολοντσέλο φυσικά εδώ, επί 8, η Ντόνα Μπράουν ερμηνεύει, από τον Καναδά είναι η σοπράνο αυτή, και οι τσελίστες της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σάο Παόλο.

Η Άρια λοιπόν από την πρώτη από τις Παχιάνας Βραζιλέιρας με την φωνή μιας πολύ μεγάλης σοπράνο, εξαιρετικά γεμάτη φωνή της Ντόνα Μπράουν από τον Καναδά έρχεται. Αλλά εμείς έχουμε φτάσει στη Βραζιλία και θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που είναι πολύ γνωστά σε εκείνα τα μέρη. Το Μας και Νάντα, πάρα πολύ γνωστό και πάρα πολύ αγαπητό, είτε πρόκειται για εποχή αρκετές περιπτώσεις, όταν πρόκειται σε εποχή αποκριών εκεί ακούγεται, αλλά πάντα είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια, πιο σημαντικές συνθέσεις που έρχονται από εκείνα τα μέρη. Ερμηνεύει το Los Angeles Guitar Quartet, εδώ δηλαδή έχουμε 4 κιθάρες, αλλά έχουμε και φλάουτο και κρουστά.

Ποιο ξέρει αν δεν το έπαιρναν με fade out πόση ώρα θα αυτοσχεδίαζαν οι μουσικοί που αποτελούν το Los Angeles Guitar Quartet και μαζί τους τον Κάτι Σπάγκενχαμ που παίζει φλάουτο και τον Κέντιν Ρίκαρτ που παίζει κρούστα στη σύνθεση αυτή, στην πολύ γνωστή βραζιλιάνικη σύνθεση. Αντίστοιχα γνωστή, το ίδιο γνωστή, είναι και αυτή που ακολουθεί. Πρόκειται για τον Ντεσαφινάδο. Εδώ έχουμε τον Ρίουι Τσακαμότο στο πιάνο όμως, μαζί με την Πάουλα και τον Ζακ Μορέλενμπαουμ και ένα μικρό σχήμα που ηχογραφούν όλοι μαζί ζωντανά.

Εντάξει, ο Ζακ Μορέλεμπαουμ και η Πάουλα είχαν παίξει με τον Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν πάρα πολλές φορές, οπότε είναι πολύ λογικό αυτό που κάνουν, αλλά εκείνο που είναι παράξενο είναι πώς μπαίνει τόσο έντονα σε αυτό το ρυθμό, σε αυτή τη σάμπα, σε αυτή τη λογική της Βραζιλίας, ο Ριουίτσι Σακαμότο. Θα μου πείτε, βέβαια, είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες και μεγαλύτερους συνθέτες του 20ου αιώνα ενδεχομένως αυτός ο Ιάπωνας μουσικός. Από τη Βραζιλία ήταν και η Μπιντούσα Γιάο, μία από τις πολύ σημαντικές σοπράνο που έκαναν καριέρα στην Αμερική, εδώ από την Υπνοβάτιδα.

Μπιντούσα Γιάο από τη Βραζιλία, μένα, αλλά με μεγάλη καριέρα στην Αμερική, ειδικά στη Μετροπόλιταν Όπερα. Έκανε σπουδές ερμηνείες στα μέρη εκείνα. Εμείς όμως παίρνουμε την γραμμή του συνθέτη του έργου, του Μπελίνη, και πηγαίνουμε στην Ιταλία για να συναντήσουμε στην εποχή του πρώιμου Μπαρόκ τον σχετικά άγνωστο συνθέτη Τζοβάνι Μπατίστα Μπουοναμέντε. Ήταν στην Μάντοβα κατά κύριο λόγο και στη συνέχεια πήγε στη Βιέννη, όπου έζησε αρκετά χρόνια της ζωής του. Θα ακούσουμε σήμερα ένα μέρος μιας σονάτας, την οποία παίρνουν ο Τζαν Λουίτζι Τροβέζι και ο Στέφανο Μοντανάρι και την αναδημιουργούν κατά κάποιο τρόπο, από την άποψη ότι έχουν ένα πολύ μικρό μέρος παρτιτούρας στα χέρια τους.

Ο Στέφανο Μοντανάρη στείνει την ορχήστρα από το δίσκο Stravaganze Consonanti και παίζει εδώ κλαρινέτο εκείνος ο δαιμόνιος τύπος, ο Τζαν Λουίτζι Τροβέζι, από τους πολύ ενδιαφέροντες, πολύ σημαντικούς μουσικούς της Ιταλίας. Θα τον ακούσουμε παρέα με την Κριστίνα Πλούχαρ και το σύνολο Ναρπετζάτα.

Είναι και το κλαρινέτο του Τζανλουίτζι Τροβέζι, είναι και αυτή η ιδιαίτερη φωνή του Μάρκο Μπίσλεϊ. Είναι και όλος ο τρόπος που στείνει την ορχήστρα η Κριστίνα Μπλούχαρ, την ορχήστρα Λαρπετζάτα που έχει ιδρύσει εκείνη και που μέχρι σήμερα εκείνη διευθύνει. Θα πάμε, έτσι όπως είμαστε σε ιταλικά έτσι, χωράφια, θα πάμε σε ένα τραγούδι που τραγουδάει τόσο όμορφα μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η Rhiannon Giddens, μαζί με τον Φρανσέσκο Τουρίζι στο Si Dolce il Tormento.

μια συγκινητική Ριανόν Γκίντενς εδώ μαζί με τον Φρανσίσκο Τουρίζη. Θέλω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτά που κάνουν μαζί μετά το Sidolce El Tormento. Ας είναι το Wayfaring Stranger, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Αμερική.

Έχουμε πάρει έναν δρόμο που σχετίζεται με την μουσική της Αμερικής, με την country μουσική της Αμερικής. Παίζει μπάντζο εδώ ο Φρανσέσκο Τουρίζη και τραγουδάει μαζί του μια μεγάλη τραγουδίστρια, η Ρίνον Γκίντενς. Αλλά στο δρόμο αυτό θα συναντήσουμε και τον Μπιτ Φριζέλ, ο οποίος χρησιμοποιεί ηλεκτρικές και ακουστικές κιθάρες, παίρνοντας την folk μουσική και πηγαίνοντας την προς τη jazz. Εδώ είναι μαζί της η Τζένι Σάινμαν, μια πολύ ενδιαφέρουσα βιολονίστρια από την Αμερική, ο Γκρέκ Λέις που παίζει κιθάρες αλλά και μαντολίνο και ο Βίκτορ Κράους που παίζει κοντραμπάσο.

Αυτή ακριβώς είναι η μουσική του Bill Frisell, ο τρόπος με τον οποίο συνδέει την folk μουσική με την jazz, και θέλω να κλείσουμε τη συζήτησή μας περί της αμερικάνικης folk με έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς που εμφανίστηκαν ποτέ στην Αμερική. Δεν είναι σκέτη folk, είναι πολλά στοιχεία μέσα στη μουσική του Bob Dylan.

Το Boots of Spanish Leather, ένα τραγούδι του Bob Dylan, αυτό που ακούσαμε, και ερχόμαστε στην Κεντρική Ευρώπη, ερχόμαστε στη Γερμανία για να συναντήσουμε τη μουσική του Johann Adolf Hasse, του τραγουδιστή αλλά και δασκάλου της μουσικής και συνθέτη από τον 18ο αιώνα. Έγραψε πολλές όπερες, και αυτό γιατί είχε παντρευτεί μια διάσημη σοπράνο της εποχής, την Φαουστίνα Μπορντόνι, και ήταν πολύ καλός φίλος του Πιέτρο Μεταστάζιο, οπότε ήταν πολύ λογικό να γράφει όπερες. Όμως ανάμεσα στα έργα που δεν ήταν όπερες είναι και το έργο που ακολουθεί, το κονσέρτο του σε Ρε Μίζωνα για φλάουτο ντόλτσε, βιολί και δύο βιολιά και μπάσο κοντίνου. Αλέγκρο αντάτζο, αλέγκρο τα μέρη, Λόρενς Ντίν και μέλη της Χοφκαπέλε του Ανόβερο.

Johann Adolf Haas, ένα συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, από τη Γερμανία, και το κοντσέρτο του σε ρε μίζο με τον Λόρενς Ντίν και μέλη της ορχήστρας της Hofkapelle του Ανόβερου. Έχω για εσάς τον Jonas Kaufmann τώρα, ο οποίος ερμηνεύει Franz Schubert από τον Αλφόνσο και την Εστρέλα.

Από τον Αλφόνσο και την Εστρέλα λοιπόν, ο Γιώνας Κάφμαν, και λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, η μουσική του Πίτερ Ντεγκράφ, ενός από τους μουσικούς της μεταμινιμαλιστικής μουσικής, έρχεται από την Ολλανδία και αυτή εδώ είναι η Miss Untouchable.

Με τη μουσική λοιπόν ενός συνθέτη της μεταμινιμαλιστικής εποχής από την Ολλανδία, το Peter de Graaf, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί το πρωί της Δευτέρας, εδώ στα πρωινά του Τρίτου, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Στην επικράτηση της ερασμιακής προφοράς για τα λατινικά και αρχαία ελληνικά σε διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ιδιαίτερα το Cambridge, όπου η παλαιότερη περίπου βυζαντινή προφορά, πιο κοντά δηλαδή στη νεοελληνική, θεωρήθηκε παραδοσιακή, αναφέρεται ο φιλόλογος και γλωσσολόγος Ευάγγελος Πετρούνιας, στο κείμενό του «Η προφορά της αρχαίας ελληνικής στους νεότερους χρόνους», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην έκδοση του ΚΕΓ «Ιστορία της ελληνικής γλώσσας». Αρχικά, οι αντιρρήσεις στηρίζονταν στο γεγονός ότι η μεταρρύθμιση θα δυσκόλευε τη σχολική πρακτική και θα ακουγόταν αστεία, πέρα από το αναντήρητο γεγονός ότι οι πρώτες υποθέσεις δεν ήταν πάντα πιστικές. Αργότερα, οι αντιμεταρρυθμιστές προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν και αντιεπιστημονικά επιχειρήματα για την υποστήριξη της παράδοσης. Όπως ότι η νέα προφορά είχε δυσάρεστο άκουσμα. Σε αντίθεση, μερικοί μεταρρυθμιστές υποστήριξαν ότι η νέα ελληνική είχε δυσάρεστο άκουσμα. Όπως είχε προβλέψει ο ίδιος ο Έρασμος, η μεταρρυθμισμένη προφορά δεν επικράτησε αμέσως και ιδιαίτερα στη Γερμανία, όπου ο ίδιος είχε επικρίνει σε γραπτό κείμενό του τη μεταρρύθμιση του Λουθύρου. Η αντίσταση στη νέα προφορά υπήρξε εντονότερη στην περίπτωση των αρχαίων ελληνικών από ότι των λατινικών, διότι στηριζόταν στο γεγονός ότι υπήρχε ζωντανός απόγονος, η νέα ελληνική. Σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, όπου συνεχίστηκε το ζωηρό ενδιαφέρον για την Ανατολή και τα ελληνικά γράμματα, επιδιώχθηκε κατά τον 18ο και 19ο αιώνα η αναβίωση της παραδοσιακής προφοράς που ονομάστηκε Ανατολική και στηριζόταν στην προφορά της σύγχρονης ελληνικής. Και ο Κοραής, που έζησε κυρίως στη Γαλλία, υποστήριζε τη χρήση της νεοελληνικής προφοράς για τα αρχαία με το επιχείρημα ότι η νεότερη προφορά είχε διαμορφωθεί ήδη από τους ελληνιστικούς χρόνους, πράγμα που ήταν σε μεγάλο βαθμό σωστό. Δυστυχώς ο Κοραής προσέθετε

και εθνολογικά, αλλά στην εποχή του έπαιξε τον ρόλο του, καταλήγει ο Ευάγγελος Πετρούνιας. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Ακούτε τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Απόψε στις 9, το θερινό σινεμά του Onassis Ρέντι εγκαινιάζει ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό κύκλο αφιερωμένο στην Τίλντα Σουίντον. 6 ταινίες που αναδεικνύουν τη μοναδική καλλιτεχνική της διαδρομή μας προσκαλούν να ξαναδούμε μία από τις ιδιαίτερες παρουσίες του σύγχρονου κινηματογράφου κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Στις 7:30 στη Σάμπι Γκάλερι εγκαινιάζεται η ομαδική έκθεση Singing World. Ο κόσμος βυθίζεται. Μέσα από έργα σύγχρονης τέχνης, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες αναμετρώνται με τις έννοιες της περιβαλλοντικής κρίσης, της απώλειας και της μεταμόρφωσης, δημιουργώντας έναν εικαστικό διάλογο γύρω από το εύθραυστο μέλλον του ίδιου του πλανήτη. Στις 6:30 στο Ίδρυμα Γουλανδρή συνεχίζεται ο κύκλος συναντήσεων από τη σελίδα στην εικόνα. Το Book Club του Ιδρύματος εξερευνά τη γοητευτική σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου, αναζητώντας τις διαδρομές μέσα από τις οποίες ένα βιβλίο μεταμορφώνεται σε εικόνα και μία αφήγηση αποκτά νέα ζωή στη μεγάλη οθόνη. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στόος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια efestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Όπερα με το καλημέρα σας, θα έλεγα πριν το καλημέρα σας και να το λέω. Καθώς ο Τόνιο, που μόλις εντάχθηκε στις δυνάμεις των Γάλλων γρεναδιέρων του Ναπολέοντα, των περίφημων Γκρινιάριδων, πλησιάζει τους συμπολεμιστές του και τους παραδέχεται πως ο λόγος που κατατάχθηκε στο Σύνταγμα ήταν η κόρη του συντάγματος Μαρή, μια ορφανή, την οποία οι στρατιώτες περιμάζεψαν ως άλλη στρουμφίτα και πλέον τους μαντάρει την κάλτσα του φαντάρου και τους πλέκει τη φανέλα του επίσης. Ο Τόνιο λοιπόν, που έχει ήδη σώσει τη ζωή της Μαρή και φυσικά ή τι όπερα θα ήτανε, της έχει κλέψει και την καρδιά, όπως όλοι οι σωτήρες νεανίδων σε κίνδυνο που σέβονται τον εαυτό τους, δηλώνει απερίφραστα τον ερωτά του και έλλειψη πατέρα, ζητά από το Σύνταγμα το χέρι της Μαρή. Το Σύνταγμα δέχεται, με μια φωνή μεταφορικά και κυριολεκτικά τραγουδά μαζί με τον Τόνιο τη χαρά του που θα ενωθεί με την αγαπημένη του, επίσης μεταφορικά και κυριολεκτικά, και ο Τόνι της υπόσχεται να την φροντίζει και να την προστατεύει για πάντα. Από την κομική όπερα σε λιμπρέτο των Gilles Henri Bernois de Saint-Georges και Jean-François Bayard και μουσική του Γαετάνο Ντονιτσέτη, το κορίτσι του Συντάγματος, τίτλος τιμής που προσφέρεται και δια άλλες πιο καθημερινές χρήσεις, ξεκινήσαμε με το Everest της λυρικής τέχνης, όπως είναι το παρατσούκλι της άριας Αμεζαμί Paul Mounome, με τα 8 γραμμένα συν 1 αναμενόμενο μπόνους ψηλά ντο καταρρυπάς σε μόλις 2 λεπτά. Καταταγείται, λέγανε. Σήμερα με τον θαυμάσιο τον έναν τον έξοχο Λουτσιάνο Παβαρότη σε εξαιρετική φόρμα, μαζί με την Βασιλική Χοροδία και ορχήστρα του Covent Garden τότε, σε διεύθυνση του Ρίτσαρντ Μπόνινγκ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνος για τον ήχο μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Όταν μαθαίνω διάφορα βιογραφικά στοιχεία για συνθέτες, των οποίων οι ζωές έχουν ολοκληρωθεί, των περισσότερων δε πριν από αρκετά χρόνια, αισθάνομαι λίγο παράξενα που σε σχέση με αυτούς, εμείς οι άνθρωποι του μέλλοντος, παρατηρούμε τη ζωή και το έργο τους σαν τίποτε κοσμικές οντότητες που γνωρίζουν τη μοίρα για την οποία εκείνοι ασφαλώς δεν είχαν ιδέα. Τους φαντάζομαι λοιπόν τους μουσικούς μας να εμπνέονται και να δημιουργούν, μη γνωρίζοντας τι θα επακολουθήσει στην ζωή τη δική τους και των δικών τους ανθρώπων ή πόσο χρόνο έχουν ακόμη, και να αναρωτιέμαι. Αν είχα τη δυνατότητα να πάω πίσω στον χρόνο ή να τους στείλω ένα σήμα με κάποιο τρόπο για να τους προειδοποιήσω, θα το έκανα και τι θα τους έλεγα ακριβώς. Γίνομαι συγκεκριμένος. Σε πείσμα των γονιών του που δεν ήθελαν καθόλου να ακολουθήσει το πάθος του και να γίνει μουσικός, εκείνος εμπολής μόνος του και τσιμπολογώντας μουσικές γνώσεις δεξιά και αριστερά στα κρυφά, ενώ μπαίνει στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας για νομικές σπουδές, τελικά βγαίνει νομικός μεν, αλλά και εξαίρετος ερμηνευτής σε μια πληθώρα οργάνων και κυρίως σύνθετης. Το έργο που θα ακούσουμε το συνέδεσα σε μια πολύ χαρούμενη στιγμή της ζωής του. Πάμε λοιπόν πίσω στον χρόνο. Ο συνθέτης μας είναι πάνω κάτω 30 ετών, επιτέλους κάνει αυτό που του αρέσει και το κάνει καλά και έχει μόλις εξασφαλίσει μια εξαιρετική θέση αυλικού μουσικού στη γενέτειρα του Μπαχ, το Άιζενάχ, στην οποία θα συνθέσει πολλά έργα που θα του προσφέρουν εκτός της αμοιβής και φήμη. Επίσης εκεί θα γνωρίσει, θα ερωτευτεί και θα πολιορκήσει το καλύτερο κορίτσι της ζωής του και θα τα καταφέρει. Σε ένα χρόνο από τότε, η αγαπημένη του θα γίνει η πρώτη του σύζυγος και σε δύο μητέρα της πρώτης του κορούλας. Αυτή λοιπόν ήταν η στιγμή που τα είχε όλα. Αλλά δυστυχώς ήταν μόνο μια στιγμή. Λίγο μετά η γυναίκα του θα πεθάνει και ο ίδιος θα μείνει απαρηγόρητος με ένα μικρό κοριτσάκι στην αγκαλιά του, σε μια εποχή που οι άντρες είχαν βαθύτερα μεσάνυχτα από το πώς να μεγαλώσουν ένα παιδί μόνοι τους από ό,τι έχουμε σήμερα. Μετά από αυτό το θάνατο η ζωή του δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια. Τη στιγμή που θα τον συναντήσουμε όμως σήμερα, δεν γνωρίζει τίποτα από όλα αυτά. Είναι χαρούμενος, είναι ευγνώμων για την τύχη του. Και όλη η ζωή ανοίγεται μπροστά του, πράγμα που είναι αλήθεια, αλλά όχι όπως το περίμενε. Αν πήγαινα πίσω στον χρόνο λοιπόν, θα του έσφιγγα το χέρι. Θα του έλεγα ευχαριστώ και θα του πρότεινα να απολαύσει αυτή τη στιγμή το τώρα του όσο περισσότερο μπορεί. Αγαπητοί ακροατές, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί ούτε καν αμέσως μετά. Σήμερα, αυτός είναι ο Γκιόργ Φιλιπ Τέλεμαν.

Η Μίτσι Γκέιγκ οδήγησε πολύ όμορφα την μπαρόκο ορχήστρα Λορφέο και την εξαιρετική βιολινίστα Elizabeth Wolfis, legendary, στα όμορφα σολιστικά μέρη με Locatelli vibes, στο κονσέρτο για βιολί σε ρεμίζωνα του Georg Philipp Telemann, σε μία από τις πιο φωτεινές στιγμές της ζωής του και με μία πάρα πολύ ωραία ηχογράφηση, παλιά αλλά κλασική. 1900 Μονμάρτι. Και η Λουίζ, από τότε που μετακόμισε με τον έρωτά της τον Ζουλιάν, απολαμβάνει την αγάπη του για εκείνη, το οποίο την κάνει όλο και πιο ευτυχισμένη. Δυστυχώς όμως, επειδή είναι και όπερα, οι γονείς της Λουίζ έχουν πολύ διαφορετική άποψη και παρότι είμαστε ήδη στην τρίτη πράξη και το θέμα κανονικά θα έπρεπε να είχε εξαντληθεί, όπως και οι θεατές, ο μπαμπάς και η μαμά θα επιμείνουν για μια μισή πράξη ακόμη να την ξεκολλήσουν από την ευτυχία, τον έρωτα και τη νέα της μποέμικη ζωή, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι, να τους φέρνει ένα ποτήρι νερό τώρα που γεράσανε και τόσες θυσίες κάναμε εμείς για σένα και ο μπαμπάς είναι άρρωστος, στο πλαίσιο του πλέον κατάπτυστου λόγου για να κάνει κανείς παιδιά, δηλαδή να τον γυροκομίσουν. Δυστυχώς οι δύο ερωτευμένοι ψυχοπονιάρικα παιδιά καθώς είναι τελικά θα ενδώσουν στον ψυχολογικό πόλεμο και η Jeez Louise θα επιστρέψει σπίτι. Τη στιγμή όμως που θα τη συναντήσουμε δεν το ξέρει. Εκείνη τη στιγμή όλα είναι όμορφα και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά. Από την ημέρα που του παραδόθηκα, η μοίρα μου φαντάζει σαν λουλούδι. Μοιάζει να ονειρεύομαι κάτω από έναν ουρανό νεραϊδένιο και η ψυχή μου είναι ακόμη συνεπαρμένη από το πρώτο μας φιλί. Τι υπέροχη ζωή. Το όνειρό μου δεν ήταν όνειρο. Στον κήπο της καρδιάς μου ζει μια νέα χαρά με μελωδίες που αντιχούν λες και κάθε τι χαίρεται με τη χαρά μου. Για μένα όλα είναι χαμόγελα, φως και ευτυχία. Και το κορμί μου τρέμει ακόμα ειδονικά στην ευχάριστη ανάμνηση της πρώτης μας συνάντησης. Τι όμορφη ζωή. Πόσο χαρούμενη είμαι. Γεμάτη αγάπη. Καημενούλα μου κι εσύ.

μια ομορφιά. Η Μαρίνα Ρεμπέκα τραγούδησε ως Λουίς σήμερα την περίφημη άρια «Depuis le jour où j'ai me suis donné», δηλαδή γιατί με θητεία γαλλικά δεν γίνεται δουλίτσα, από την ημέρα που του παραδόθηκα, από την τρίτη πράξη της ομώνυμης μουσικής νουβέλας, και όπερα να την πείτε δεν θα την πειράξει, σε λιμπρέτο με τη συμμετοχή του σουρεαλιστή ποιητή Σαν Πολγού και μουσική του Γκιστάβ Σαρπάνχε. Όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς και από τον τίτλο, ακόμα και αν δεν ξέρει τίποτα, και δεν οφείλει. Όταν συνθέτει την ημιτελή του συμφωνία, ο συνθέτης της δεν είναι και πολύ καλά στην υγεία του. Σε φίλους εκμυστηρεύεται ότι φοβάται πως θα πεθάνει και δυστυχώς έχει δίκιο. Η πορεία του θα ολοκληρωθεί σε μερικά χρόνια από τη στιγμή που θα τον συναντήσουμε εμείς σήμερα και η υγεία του έχει κλονιστεί ανεπανόρθωτα σε μια εποχή που οι ελπίδες για ίαση ήταν σημαντικά λιγότερες από τη δική μας και εκείνος το ξέρει. Η ημιτελή σε αυτή συμφωνία είναι μια στιγμή ενός ανθρώπου που ξεκινά να συμβιβάζεται με τον απόφευκτο και, όπως κάθε σπουδαίος δημιουργός, έχει το σθένος να αποτυπώσει την αληθινή του κατάσταση στην τέχνη του. Άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, θλίψη, συνειδητοποίηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Φραντς Σούμπερτ.

Εκπνοή. Ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα στον χώρο της συμφωνικής μουσικής ακούσαμε. Ήταν το δεύτερο μέρος Andante con moto από την συμφωνία αριθμός 8 σε Σιελάσσονα του Franz Schubert. Σήμερα επέλεξα την ηχογράφηση με τον Wolfgang Schawalisch να διευθύνει την ορχήστρα Staatskapelle της Dresdens. Η Anne Sexton υπήρξε μια σημαντική βραβευμένη Αμερικανίδα ποιήτρια που έπασχε από διπολική διαταραχή. Έκανε 5 αποπείρες αυτοκτονίας και η 5η ήταν επιτυχημένη, με αποτέλεσμα να πεθάνει από δηλητηρίαση από μονοξίδι του άνθρακα το 1974. Όταν επέστρεψε στα αστέρια, η Anne Sexton ήταν 46 ετών. Τα ποίηματά της τα συνέθετε ως μορφή θεραπείας και ήταν και παραμένουν όντως θεραπευτικά, αλλά δυστυχώς, όπως απεδείχθη τελικά, όχι για την ίδια. Ή τέλος πάντων, όχι στο τέλος. Μερικά χρόνια αργότερα, ένας πολύ σπουδαίος τραγουδοποιός εμπνεύστηκε από την ποιήτρια που έγραψε αποκλειστικά για τον εαυτό της και όχι για κάποιο κοινό. Κατά κάποιο τρόπο όλοι οι ποιητές γράφουν έτσι, και ήταν σοβαροί ποιητές. Και με αφορμή το θεατρικό της έργο 45 Mercy Street και ένα ομώνυμο ποίημα που δούλευε την εποχή του θανάτου της, συνέθεσε αυτό.

Εάν και ο πατέρας της έχουν βγει με τη βάρκα, υπεύοντας τα κύματα της θάλασσας μακριά, φόροντας το μέσα έξω με όνειρο τη συγχώρεση, αναζητώντας έλεος στην αγκαλιά του μπαμπά. Ήταν ο Πίτερ Γκάμπριελ με ένα μουσικό σχόλιο έπος γύρω από την κατάθλιψη που αναζητά την ελπίδα μέσα στην τέχνη, βασισμένο στην προσωπικότητα και το έργο της ποιήτριας Σαν Σέξτον. Στα φωνητικά η κόρη του Μέλανη Γκάμπριελ και την ειδικά διαμορφωμένη ορχήστρα για το έργο Scratch Orchestra του Λονδίνου διεύθυνε ο Μπεν Φώστερ. Και τώρα θα μπούμε μέσα σε μια μουσική πύλη, μέσα στην οποία θα περιπλανηθούμε αρκετά και θα την ξεκλειδώσουμε με ένα ανανούρισμα. Κοιμήσου, κοιμήσου κούραση. Η νύχτα δεν έχει έρθει ακόμα για εμένα. Ο ήλιος άφησε την αυγή μακριά από το πλάι σου. Όμως το γνωρίζω. Είναι εκεί.

Με τις ευχαριστίες μου στον ηχολήπτη και φίλο Σπύρο Ηλιάδη που μας επέτρεψε να ακούσουμε την Ένωση που είχα φανταστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από τα σιωπηλά τραγούδια σε ποιήση Knut Skugenieks και μουσική Πέτερης Βάσκς ακούσαμε τον ανούρισμα Ντούσι Ντούσι. Κοιμήσου κοιμήσου με τη χοροδία της ραδιοφωνίας της Λετωνίας υπό τη διεύθυνση του Sigvards Klava να συναντά τη σύνθεση Need Some Sleep. Χρειάζεται ύπνος. Από τη μουσική για την κινηματογραφική ταινία Green Book του Chris Bowers. Το δασπό για τους ανέμους από τη μουσική για την κινηματογραφική ταινία Όγκλες Ασθενείς του Gabriel Yared με τον συνθέτη να διευθύνει την ορχήστρα του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς και να καταλήγει στο πρελούδιο αριθμός 14 σε φάδιες Ελλάσσονα του Πιότρ Ορζεχόφσκι ή Πιάνο Χούλιγκαν. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος. 14 σε φάδιες Ελλάσσονα του Πιότρ Ορζεχόφσκι ή Πιάνο Χούλιγκαν. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης,

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Μιλολιδάκη και κάθε Παρασκευή στις 11 σας καλωσορίζω σε μουσικές διαδρομές εντός και εκτός πορείας. Τον ήχο μας σήμερα φροντίζει ο Κώστας Κυριακάκης.

αγγλικό μπαρόκ για το ξεκίνημά μας, το δυναμικό Vivace από μια σονάτα του Henry Eccles για κοντραμπάσο, ακούσαμε τον Ferenc Csotos μαζί με τον Balázs Csokolai στο πιάνο. Ένχορδα στο προσκήνιο και για τη συνέχεια, Tango Jalousie, μεγάλη επιτυχία του Δανού Jakob Gade, σε μια εκτέλεση για τσέλο και πιάνο που σας χρωστάω από προηγούμενη εκπομπή, με τον Yo-Yo Ma και την Catherine Stott.

Ακούσαμε τον Γιώργιο Μά στο τσέλο και την Κάθριν Στότ στο πιάνο στο περίφημο Tango Jalousie του Jacob Gade. Και από το έγκλημα πάθους που φαίνεται πως ενέπνευσε τον Gade να ονομάσει έτσι το τάγκο του, στην άρια μίσος, εκδίκηση και αγάπη και τα ακραία συναισθήματα που βασανίζουν τον Φερνάντο στην όπερα του Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Κόντι, ο Δον Κιχώτης στην Σιέρα Μορένα. Ακούμε τον κόντρατενόρο Jacob Joseph Orlinsky. Την ορχήστρα Il Pomodoro καθοδηγεί ο Maxim Emelianichev.

Ο κοντρατενόρος Γιάκουμπ Ιόζεφ Ορλίνσκι και η ορχήστρα Il Pomodoro υπό την καθοδήγηση του Μαξίμε Μελιάνιτσεφ ερμήνευσαν την άρια Odio Vendetta Amore από την όπερα του Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Κόντι Ο Δον Κιχώτης στη Σιέρα Μορένα. Από τις περιπέτειες του Δον Κιχώτη στον κόσμο του τσίρκου. Το Quintetto έργο 39 είναι ένα από τα πιο ασυνήθιστα έργα μουσικής δωματίου του Σεργέη Προκόφιεφ και γράφτηκε το 1924 όταν ο συνθέτης ζούσε στη Δύση. Το έργο συνδέεται με ένα μπαλέτο που δημιουργήθηκε για έναν μικρό περιοδεύοντα θίασο με τίτλο «Ένα αέριος ακροβάτης». Λόγω περιορισμένων μέσων, η μουσική γράφτηκε για τους 5 εκτελεστές που ήταν διαθέσιμοι, κάτι που εξηγεί και τον συνδυασμό οργάνων, όμποε, κλαρινέτο, βιόλα, βιολί και κοντραμπάσο. Ακούμε το 5ο μέρος από το σύνολο New European Ensemble.

Από το New European Ensemble ακούσαμε το πέμπτο μέρος του κουιντέτου, έργο 39 του Σεργέη Προκόφιεφ. Συνεχίζουμε με μουσική δωματίου, αυτή τη φορά με τον Άγγλο συνθέτη Arnold Bax, που έχει ιδιαίτερη σχέση με την Ιρλανδία και την κέλτικη λογοτεχνία. Γύρω στο 1910 ο συνθέτης γράφει πολλά σύντομα κομμάτια για τσέλο και πιάνο, όπως αυτό που θα ακούσουμε με τίτλο Folk Tale. Στο τσέλο ο Gerald Peregrine, στο πιάνο ο Anthony Ingham.

Μουσική του Άγγλου Arnold Πάξ με τίτλο Folk Tale, εμπνευσμένη από τους κέλτικους θρύλους, ακούσαμε από τον Gerald Peregrine στο τσέλο και τον Anthony Ingham στο πιάνο. Από τις λαϊκές παραδόσεις θα πάμε τώρα στην αμερικανική χοροδιακή παράδοση για να ακούσουμε ένα τραγούδι του Greg Hella Johnson από το φωνητικό σύνολο Conspirare που ίδρυσε ο ίδιος. The Song That I Came to Sing, ο τίτλος του. Στο τσέλο συνοδεύει ο Douglas Harvey.

Το τραγούδι που ήρθα να τραγουδήσω του Greg Hella Johnson ακούσαμε από το αμερικανικό χοροδιακό σύνολο Conspirare. Η επόμενη μουσική μας διαδρομή μας πηγαίνει στην Αργεντινή, εκεί όπου ο Άγχελ Λασάλα έγραψε το 1942 το ποίημα του Βοσκού Κόγια, αντλώντας υλικό από τους ηθαγενείς των Άνδεων. Το έργο έχει τρία μέρη, εμείς ακούμε το πρώτο στο βιολί και την άρπα από το ντουο Aurora.

«Μαζί με τη γυναίκα και το αγόρι». Αυτός είναι ο τίτλος του πρώτου μέρους από το ποίημα του Βοσκού Κόγια, μια σύνθεση του Αργεντίνου Άγχελα Σάλα, εμπνευσμένη από τη μουσική των Ιθαγενών της Νότιας Αμερικής, που ακούσαμε στο βιολί και την άρπα από τον ντουο Aurora. Θα μείνουμε στα βουνά, αλλά θα αλλάξουμε ήπειρο και θα πάμε στα δάση της Βοημίας, εκεί από όπου ακούγεται η μουσική του Αντωνίν Τβόρζακ. Από το έργο 68 για πιάνο 4 χέρια, ακούμε το πρώτο μέρος, στο δωμάτιο με το Ροδάνι, με τους Άννα Ζασίμοβα και Κριστόφ Σιγοντό.

Η Άννα Ζασίμοβα και ο Κριστόφ Σιγοντό στο πιάνο έπαιξαν το πρώτο μέρος της σουίτας «Από τα δάση της Βοημίας» του Αντωνίν Τβόρζακ. Ατμόσφαιρα ταιριαστή για έναν ρομαντικό οδηπόρο που πλανιέται στα λιβάδια τραγουδώντας την αγάπη του για αυτόν τον όμορφο κόσμο. Γκούσταβ Μάλερ, τα τραγούδια του οδηπόρου, ακούμε το δεύτερο από τον Ντίτριχ Φίσερ Δισκάου και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τον Ραφαέλ Κουμπελίκ.

Ακούσαμε τον Dietrich Fischer-Dieskau και τη Συμφωνική της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας στη διεύθυνση του Ραφαέλ Κούμπελιξ στο δεύτερο από τα τέσσερα τραγούδια του Διπόρου του Gustav Mahler. 10 χρόνια αφού το Mahler ολοκληρώνει αυτά τα τραγούδια και ξεπερνά έτσι μια ερωτική απογοήτευση, ο Ρώσος Άντον Αρένσκι συνθέτει το πρώτο τρίο του με πιάνο σε ρε λάσσονα. Ακούμε το πρώτο μέρος από το πιάνο τρίο του Μονάχου.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το τρίο με πιάνο σε ρε Λάσονα του Άντων Αρένσκι με το πιάνο τρίο του Μονάχου. Θα πάμε τώρα σε ένα από τα σημαντικότερα διεθνώς σύνολα πνευστών. Το κουιντέτο ξύλινων πνευστών της Φιλαρμονικής του Βερολίνου παίζει το τέταρτο μέρος από το πρώτο κουιντέτο του Έντρες Σέρβανσκι, συνθέτη από την Ουγγαρία που έζησε κυρίως στη Βουδαπέστη και ανήκει στη γενιά που αναζήτησε νέους δρόμους έκφρασης μετά τον Μπάρτοκ και τον Κόνταϊ.

Αυτό ήταν το τέταρτο μέρος Allegro Vivace από το πρώτο κουιντέτο πνευστών του συνθέτη Endre Servansky. Ένας άλλος συνθέτης που εμπλούτησε το ρεπερτόριο των πνευστών ήταν ο Γάλλος André Jolivet. Ακούμε από τους Martin Lozère και Akemi Masuko τη Fantasia Impromptu για άλτο σαξόφωνο και πιάνο έργο του 1958.

André Jolivet φροντίζει εμπρόμπτου για άλτο σαξόφωνο και πιάνο με τους Μαρτάν Λοζέρ και Ακέμι Μασούκο. Θα σας αφήσω για σήμερα με τους τζαζ αυτοσχεδιασμούς για δύο πιάνα, ένα έργο του 1928 που έγραψε στην Πράγα ο Έρβιν Σούλχοφ. Ακούμε τον 7ο και τελευταίο αυτοσχεδιασμό από τη Μαργαρέτε Μπαμπίνσκι και τον Άντρεα Βικιντάλ. Από τη Μάιρα Μιλουλιδάκη στο μικρόφωνο και τον Κώστα Κυριακάκη στον ήχο, να έχετε μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Love. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα, στην κινηματογραφική λέσχη σήμερα.

Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι που, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, προμηνύεται πάντα μακρύ και ιδιαίτερα καυτό. Παρά τις επιμέρους και σποραδικές συννεφιές, δίνει τη δυνατότητα και την αφορμή σήμερα να μιλήσω για τη μουσική του Alex North, για την ταινία του 1958 σε σκηνοθεσία του Martin Ritt, βασισμένη σε τρεις νουβέλες, τρία διηγήματα του William Faulkner, ταινία με τίτλο «Ένα μακρύ καυτό καλοκαίρι», «A long hot summer». Αυτή την ταινία από τον με Νόμπελ το 1949 βραβευμένο συγγραφέα του Αμερικανικού Νότου, του οποίου το μεγαλύτερο εκτόπισμα της εργογραφίας περιορίζεται στις γεωγραφικές, ηθικές και αισθητικές προτιμήσεις της αποικιοκρατικής αυτής περιοχής της Αμερικής, μιας και ο ίδιος γόνος πολυμελούς οικογένειας, βιοπαλαιστών, είχε τη δυνατότητα να δημιουργήσει γήινους χαρακτήρες, οι οποίοι παρά την ακραία συχνά συμπεριφορά τους, φαντάζουν και είναι πράγματι ιδιαίτερα πιστικοί. Το ηθογραφικό στοιχείο σε αυτά τα μυθιστορήματα του Faulkner για τους παραδοσιακά καλομαθημένους προνομίουχους γεωκτήμονες αυτής της αμερικανικής δουλοπαρικίας του Νότου, που αποτελεί ένα πόλο έλξης για κάθε πονεμένο τυχοδιώκτη σε αναζήτηση οικονομικής ανάσας, ειδικά στο πρώτο ημίσιο του περασμένου αιώνα, το οποίο διαδραματίζεται και αυτή η ιστορία. Όπως είπα, αυτή η ταινία σε σκηνοθεσία του Martin Ritt, με ένα σενάριο από πολλούς συγγραφείς, μεταξύ των οποίων και ο William Faulkner, ο οποίος πρόλαβε ευτυχώς να δει αυτό το έργο ολοκληρωμένο, έφυγε το 1962. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Αυτή η ιστορία λοιπόν είναι μια περιγραφή αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται ιδιαίτερα πιστικοί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπου οι άνθρωποι από όλες τις γωνιές της χώρας έρχονται για να βρουν μια σανίδα σωτηρίας, ένα καταφύγιο, και μέσα από την ταινία παρουσιάζεται με αυτή την πλουσιοπάροχη επανάληψη της άνεσης, του πλούτου, ο οποίος περισσεύει, αλλά ταυτόχρονα και μιας χωριατιάς, μιας αφέλειας, μιας επιφανειακότητος μέσα στη ραστόνη και τη βαρεμάρα της ευδαιμονίας, που επιδεινώνεται μάλιστα με την καλοκαιρινή ζέστη και τη χαλάρωση και αποδίδεται τέλεια, αν και ήδη στη δεκαετία του 1950, από κορυφαίους μετέπειτα πρωταγωνιστές της μεγάλης οθόνης, όπως η Λί Ρέμικ, η Τζοάν Γουόντγουορθ, ο Άντονι Φρανσιόζα, η Άντζελα Λάνσμπερι, ο Όρσον Γουέλες και φυσικά ο Πολ Νιούμαν, σε αυτό το ιδιαίτερα συναρπαστικό έργο, κατά το οποίο ο Πάτερ Φαμίλιας, ο οποίος είναι ένας μεγαλοκτηματίας, μεγαλοεπιχειρηματίας μιας μικρής κομμόπολης στην οποία δεσπόζει, κάτι σαν ένας μικρός πολίτης Κέιν, τον οποίον υποδίδεται ποιος άλλος, ο Όρσον Γουέλες, επιδρά με τη βαριά σκιά του τόσο στους υπηκόους του όσο και στην οικογένειά του, αλλά είναι και ο μόνος ο οποίος διατηρεί αλόβητο και άφθαρτο το κοινωνικό του φρόνημα, το κριτήριο να βλέπει τους άλλους έτσι όπως είναι, αλλά και τακτικά να ακονίζει το φωνικό ένστικτο της επιβίωσης ανάμεσα σε ανταγωνιστές, τη χάρπαστους και όλους αυτούς χιλιάδες που φτάνουν πεινασμένοι για πλούτο και εξουσία και ένα κομμάτι της μεγάλης γης στη νέα αυτή χώρα. Η μουσική του North ήδη 7 χρόνια πριν έχει δώσει το πρώτο της στίγμα, το πρώτο δείγμα αυτής της μίξης jazz ιδιώματος με συμφωνικό, στην περίφημη ταινία «Λεωφορείο, ο πόθος», του φίλου του και συναδέλφου του Ηλία Καζάν, κάνοντας αίσθηση και κατατάσσοντας τον ανάμεσα στους σημαντικότερους συνθέτες του σινεμά έκτοτε, όταν λέω συνάδελφο στον κινηματογράφο. Επαναλαμβάνει αυτή τη μίξη λοιπόν των ετερόκλητων στοιχείων και σε αυτό το έργο. Τραγούδια εποχής, μερικά σαχλά ερωτικά χορευτικά,
άλλοτε αφελή, άλλοτε με νόημα, άλλοτε με λυρισμό, φυσικά συμφωνικά ιντερλούδια και ηχητικά πέπλα, αλλά και αυτόνομα κομμάτια με έντονα ψυχολογικά στοιχεία, όλα με γούστο, ακόμα και αυτό το τραγούδι της αρχής, που και μόνο το ορχιστρικό του άνοιγμα, οι πρώτες αυτές νότες με τις οποίες μπαίνει, τόσο ξεκάθαρα ενορχιστρωμένες, δείχνουν αυτή την ποιότητα απανταχού. Καθώς αυτός ο νέος, ο Πολ Νιούμαν, ως Ben Quick, που εξορίζεται άνευ αποδεικτικών στοιχείων, αλλά βασισμένος ο λαός του χωριού του στη γενικότερη καχυποψία ότι είναι εμπριστής ενός αχυρώνα, μια ιδιότητα σε αυτό το πρώτο ήμιση του προηγούμενου αιώνα, κάτι σαν τους κατσικοκλέφτες ή τους κλέφτες κοτετσιών στην Ελλάδα, που στην Αμερική, λόγω του ότι ο αχυρώνας ήταν το βασικό προπήριο της ασφάλειας μιας οικογένειας και ενός κτηματία, ήταν συνήθως το αντικείμενο αντεκδικήσεων μεταξύ εργατών μεταναστών, αντί να τους σκοτώνουν ως συνήθως, κατέφευγαν σε αυτό. Και έτσι με αυτό το στίγμα περιφέρεται στον ανατολικό, στον αμερικανικό νότο, ο ήρωάς μας, ακριβώς μέσα σε αυτή την πρώτη σκηνή, όπου φεύγοντας από εξορισμένος από το χωριό του, ουσιαστικά τη μέση του δρόμου προς το άγνωστο, η μουσική αυτή τον συνοδεύει με αυτή την καλαισθησία της, με την οποία ανοίγει και ο Μάρτιν Ρίτ, ο σκηνοθέτης, την αυλαία του έργου, δείχνοντάς μας στη μέση ενός ουρανού και μιας θάλασσας αυτόν τον τυχοδιώκτη, τον πρώτον ήρωα σε αυτό το καταπληκτικό ολοποίηση και απλότητα πλάνο της ταινίας, πάνω στο μεταφορικό πλοίο μέσα στους θαλάσσιους παραποτάμους της Λουιζιάννα. Σαν μοναχικό περιπλανόμενο, καθώς το πλοίο που τον φέρνει πλησιάζει στα ρηχά και εκείνος βουτάει μέχρι τη μέση στην θάλασσα, βγαίνοντας μαζί με την τελευταία νότα, όπως θα ακούσετε στο τέλος αυτής της μουσικής, από το πλοίο, το οποίο τον χαιρετά με μία σιρήνα που έχει ακριβώς την ίδια νότα που έχουν και οι νότες των βιολιών που ολοκληρώνουν το κομμάτι, δείχνοντας πραγματικά πόσο προσεγμένη είναι αυτή η ταινία, η σκηνοθεσία και η παραγωγή, και όλα συνδέονται μεταξύ τους, καθώς τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτό το τραγούδι που λέει «Το μακρύ καυτό καλοκαίρι ξέρει».

ξέρει πως είσαι ένα άπιαστο τέρι, όπως το να έχει κάποιος για δικό του ένα αστέρι. Ποιος ξέρει τι θα φέρει το μακρύ καυτό καλοκαίρι.

Και καθώς φτάνει, εδώ μιλάμε για μια ταινία της οποίας επιτυχία αναζωγόνησε και την καριέρα του Μάρτιν Ριτ, ο οποίος σαν συνεργάτης του Ηλία Καζάν στο Actor Studio είχε στρατολογήσει τα μεγαλύτερα ταλέντα που είχε γνωρίσει εκείνη την εποχή όταν ήταν άγνωστα, όπως η Τζον Woodward, ο Άντωνι Φραντσόζα, η Τόνι Φραντσόζα στη συνέχεια, πολύ ωραίος καρτηρίστας και εγκουτευτικός ηθοποιός, η Λί Ρέμικ στις Μεγάλες Ομορφιές και φυσικά ο Πολ Νιούμαν. Ο Ριτ είχε μπει στη μαύρη λίστα για το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1950 και αυτή η επιτυχία πραγματικά τον έβγαλε από την αφάνεια και ο Νιούμαν κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Αυτός ο ξένος λοιπόν που υποδίεται ο Νιούμαν, ο Μπεν Κουίκ, καταφτάνει άγνωστος μεταξύ αγνώστων με αυτό το πλοίο που μόλις ακούσαμε στην πλούσια περιοχή της Λουιζιάννα για να δουλέψει σε ράντζο. Όπου βρει, ό,τι βρει. Γη υπάρχει, δόξα τω Θεώ, και εκτιματίζει που δεν ξέρουν και τι να την κάνουν, έχοντας ήδη πολλά χρήματα από αυτή τη γη. Και εκεί που φτάνει, δύο γυναίκες σε μια κρέμ Lincoln καμπριολέ τον περιμαζεύουν ευγενώς προς φεστίσεις. Η μία είναι η Γιούλα, Έουλα, την υποδίεται η Λί Ρέμικ. Είναι η σύζυγος του γιου του κτηματία και η άλλη είναι η κόρη του κτηματία. Είναι η Κλάρα, την υποδίεται η Τζόαν Woodward. Είναι ο παντοκράτορας της πόλης, στον οποίο ανήκουν όλα τα πάντα. Καταστήματα, τράπεζες, τα πάντα. Ο Βέρνερ είναι ένας, όπως σας είπα, μικρός πολίτης Κέιν, τον υποδίεται ο Ρόσον Γουέλες, και αυτός ο άνθρωπος φτάνει με τη βαλίτσα του, ο Μπεν, και τον περιμαζεύουν έτσι μέχρι να τον πάνε μέχρι την πόλη. Φτάνει μια βαλίτσα που πρέπει να σας πω ότι είναι ευτυχώς βαριά και γεμάτη, όχι όπως στις ελληνικές ταινίες που είναι πάντα άδεια και ελαφριά, έτσι. Στο κέντρο της πόλης λοιπόν μιλάει με τους διάφορους αργόσκολους και εκεί μαθαίνει που μπορεί να απευθυνθεί για δουλειά. Και η δεύτερη μουσική που ακούμε σε αυτό το έργο είναι ακριβώς το τραγούδι που παίζει στο pick-up την ώρα που μπαίνει στο σπίτι κάποιου πλούσιου κτηματία, ποιου άλλου, του ίδιου, του Βέρνερ, ζητώντας δουλειά. Και ανακαλύπτει πως υπεύθυνη για αυτή τη μουσική και κάτοικος του σπιτιού είναι μία από τις δύο κοπέλες, η Γιούλα, η Έουλα, που τον έφεραν προηγουμένως με το stop. Και μάλιστα είναι σύζυγος του ανθρώπου από τον οποίο ζητάει δουλειά, του γιου δηλαδή. Αυτός όμως ερωτοτροπεί μέρα μεσημέρι με αυτή την αργόσχολη νεαρή σύζυγό του, και η οποία και μιλάει και ασταμάτητα. Αλλά υπάρχει αυτό το τραγούδι που δηλύνει αυτή την τριφυλία, διάφορη από έγνοιες και ανέμελη επιφανειακή ζωή, βαρετή και ανούσια πολλές φορές, ανοηματοδότητη και έκθετες στις ερωτικές και λάγνες επιθυμίες και τις συνεπακόλουθες παρεκκλήσεις που επιφέρει η ευμάρεια αλλά και η αργία μη τυρπάσης κακίας. Εξού και τα χαριτωμένα αυτά μαρτωλά swing διαχειρός Alex North.

Βρισκόμαστε στη μουσική του Alex North για την ταινία του 1958, μακρύ καυτό καλοκαίρι. Και η επόμενη μουσική έχει τον τίτλο Δύο Πεταλούδες. Πράγματι, οι δύο αυτές πεταλούδες είναι η κόρη του κτηματία, η οποία συζητά με μια φίλη της, απολαμβάνοντας ένα απεριτίφ στη σκεπαστή βεράντα του σπιτιού που βλέπει στο ατελείωτο κτήμα και συζητούν για τα ανύπαρκτα ερωτικά τους. Καθώς για την εποχή θεωρούνται μεγαλοκοπέλες, 25 ετών, και πρέπει οπωσδήποτε να βρούνε κάποιο τέρι. Το συζητούν καθώς ο ηλιοκαμένος Μπεν, ο Πολ Νιούμαν. Ο Πολ Νιούμαν, πρέπει να σας πω ότι γνωρίζει εκείνη τη χρονιά την Τζοάν Γουντγουορθ, χωρίζει και ζει μαζί της για το υπόλοιπο της ζωής του, ο ζευγάρι βεβαίως. Και καταφθάνει σε αυτή τη σκηνή για να βρει δουλειά, όπως είχαμε πει στην προηγούμενη σκηνή. Και πιάνει και την κουβέντα με τις κυρίες αυτές ακριβώς εκεί στη βεράντα, με αυτή τη μουσική, όπου τα όργανα πραγματικά λειτουργούν σαν πεταλούδες, και αξίζει πάρα πολύ αυτό, πάνω σε αυτή τη μελωδία και τον μπάσο του αρχικού ερωτικού τραγουδιού. Και κυριολεκτικά χορεύουν στη μουσική υπό τη μορφή μιας τρομπέτας και ενός φλάουτου ή μιας τρομπέτας και ενός κλαρινέτου. Του πάντα σε ζευγάρι δηλαδή θα το ακούσετε, και πραγματικά εκμεταλλεύεται αυτή τη διάχυτη ερωτοτροπία και την αίσθηση του ερωτισμού του ανικανοποίητου, προσθέτοντας με όλα τα όργανα κάποια ξεχωριστή νότα. Χάρμα αν το σκεφτείς ότι είναι απλή σκηνική υπόκρουση σε μια ταινία του 58, χειροποίητη μουσική.

Εδώ λοιπόν, μετά από αυτή τη μουσική, ανακαλύπτουμε πως η Κλάρα είναι επίσης ιδιοκτήτρια, εκτός από δασκάλα, της περιοχής αυτής. Είναι και δασκάλα, μάλιστα, και ιδιοκτήτρια ενός σχολείου για απόρρα παιδιά. Αλλά εκτός αυτού είναι και ιδιοκτήτρια της περιοχής στην οποία δουλεύει πλέον ο Μπεν. Του την έδωσε ο αδερφός της αυτή τη δουλειά και έτσι πιάνει δουλειά στο κτήμα. Το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι τον επισκέπτεται μεσημέρι, τρώει μάλιστα καρπούζι, κλασική σκηνή που θυμίζει η Ελλάδα, και μάλιστα τους κερνάει, καθώς έχει μαζί της και ένα μικρό νέγρο, ο οποίος τη βοηθάει, πιτσιρικάκι 10 χρονών, στα κουβαλήματα τον τη βοηθάει διάφορα, και έχει και ένα χαλί, αυτό το οποίο λέρωσε ο Μπεν καθώς μπήκε στο σπίτι της. Επιστάμε πολύ βρώμικος και του λέω ότι πρέπει να το καθαρίσει, γιατί αυτό είναι το σωστό. Κάτι που φαίνεται περίεργα δεικτικό. Αλλά επειδή η μουσική λέει άλλα από αυτά, καταλαβαίνεις ότι η επίσκεψή της αυτή μάλλον κάτι άλλο σημαίνει, διότι τον είδε που είναι κούκλος βέβαια, και η ίδια βρίσκεται σε μεγάλη συναισθηματική αναστάτωση. Για όλα βέβαια φταίει το μακρύ καυτό καλοκαίρι. Όμως αξίζει να πούμε ότι ο Alex North χρησιμοποιεί τα θέματα από το τραγούδι, χρησιμοποιεί τις μελωδίες του τραγουδιού και πάνω σε αυτές βασίζεται για να δημιουργήσει παραλλαγές, να μεταπλάσει λίγο-λίγο τις μικρές αυτές φράσεις, χτίζοντας πρώτον ενότητα και δεύτερον μια σταδιακή εξέλιξη των σχέσεων. Παραδείγματος χάρη. Να, αυτό το θέμα που λέει The long hot summer έχει μέσα διάφορες φράσεις τις οποίες τις χρησιμοποιεί τώρα σε αυτή την μουσική που είναι μεταξύ τους πρώτη σχέση, καθώς χτίζεται λίγο.

Η σαρωτική παρουσία του πατέρα, ερμηνευμένος ιδεωδώς από τον Orson Welles, ο οποίος ήσταν παρόδο, δεν πέρασε καθόλου καλά σε αυτήν την ταινία μαζί με τον Μάρτιν Ρίτ, διότι ήταν δύο ισχυρές προσωπικότητες, αλλά δείχνει πραγματικά να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Εμφανίζεται εδώ για πρώτη φορά σε αυτή τη σκηνή, καθώς επιστρέφει από εγχείρηση σοβαρή σε ένα νοσοκομείο της πόλης και επιθεωρεί την πόλη τους και τους ανθρώπους, τη δική του πόλη πλέον. Όχι την μεγάλη στην οποία βρισκόταν στο νοσοκομείο, αλλά αυτή την κομμόπολη, περνώντας από τις επιχειρήσεις του, χαιρετώντας έναν έναν μέσα από το αυτοκίνητο, φωνάζοντας σαν ένας βασιλιάς, ένας βίκινγκ που επιστρέφει μετά από μάχη, επισκέπτεται την ερωμένη του, μιας και είναι χείρος, έχοντας χάσει την πολύ αγαπημένη του σύζυγο. Η ερωμένη του είναι η Άντζελα Λάνσμπερι στις Μεγάλες Ομορφιές και Νιάτα, και καταλήγει, αν και ποτέ δεν έδειχνε ιδιαίτερα νέα η Άντζελα Λάνσμπερι, αλλά σε αυτή την περίπτωση της ταιριάζει και πολύ ωραία ο ρόλος. Καταλήγει στα παιδιά του, τέλος πάντων, απαιτώντας αυτό που λέει ο τίτλος του επόμενου κομματιού, respect, σεβασμό. Τα υποτιμά βέβαια, προσπαθώντας έτσι να διατηρήσει λίγο τον έλεγχο, και κάνει το γιο του μια ζωή, παρότι είναι μεγάλος, να τρέμει και να υδρώνει από αμηχανία μπροστά στη μεγάλη σκιά του πατέρα. Κάτι σαν τον καπετάν Μιχάλη, ας πούμε, ιστορία, αλλά στην αμερικανική νότια εκδοχή του. Και η κόρη του επίσης, η οποία είναι έξυπνη, αλλά πολύ συντηρητική και ευάλωτη, προσπαθεί να διατηρήσει μια απόσταση σεβασμού, αν και δεν αποδέχεται τον σχεδόν μπουφώνικο αυτό τρόπο του αυτοδημιούργου του Μεγιστάνα, με μια δόση απειλητικού ή μήτρελου μεγαλείου, και έτσι έχουν χαμηλό βλέμμα και μια αμηχανία όπως αυτή των μικρών παιδιών, των υπείων μπροστά στους μεγάλους, και φυσικά όλο αυτό φαίνεται μέσα στην πολύ ωραία μουσική.

Ο πατέρας Βέρνερ μαθαίνει ότι ο περιβόητος εμπριστής Αχυρώνων που διάβασε στις εφημερίδες βρίσκεται στην δουλειά του, στο κτήμα του. Και έτσι υποτιμά για μία ακόμη φορά και κατηγορεί το γιο του, αλλά επειδή όπως κάθε σπουδαίος αρχηγός πρέπει ο ίδιος να επιβλέπει το ποίμνιό του, πηγαίνει να τον επισκεφτεί και εντυπωσιάζεται από τον χαρακτήρα του. Αυτό δεν έχει μουσική. Αυτό που έχει μουσική όμως είναι η αντίθετη σκηνή. Το κύριο μοτίβο του τραγουδιού της αρχής, όπως το έχουμε ξαναεπαναλάβει και δεν θα το ξαναπαίξω πλέον, ξανακούγεται σε άλλο τόνο από το συνισταλμένο εδώ και πάντα διαπεραστικό όμποε. Γιατί η Κλάρα, η κόρη του μεγαλόσχημου αυτού τύπου, αυτή η βασιστή κοπέλα, η Τζοάν Γούντουρ δηλαδή, πηγαίνει στο σπίτι του αριστοκρατικού φίλου της, ο οποίος δείχνει και ασθενικός και μέρα-μεσημέρι είναι στον κήπο με κουβέρτα και είναι η μητέρα του δίπλα, αριστοκρατική κυρία, η οποία όμως διακριτικά δείχνει στην επισκέπτρια ότι ήρθε η ώρα να φύγει. Δηλαδή, ακόμα δεν ήρθε, της λέει να φύγει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάτι περίεργο τρέχει εκεί, αλλά είναι τόσο κύριος αυτός και τόσο σωστή η σχέση τους που πραγματικά διατηρείται για πολλά χρόνια. Είναι τόσο δειλή αυτή η σχέση όσο και ο απόϊχος αυτού του κομματιού και του αρχικού τραγουδιού που προσπαθείς να το καταλάβεις, ας πούμε. Λες τι μελωδία είναι αυτή, θυμίζει το τραγούδι, αλλά όπως αν ολοκλήρωτη είναι και αυτή η παρατραβηγμένη και ολισθηρή χρονικά μεταξύ τους σχέση.

Η ίδια μουσική παίζει και σε ένα δείπνο της οικογένειας. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό, διότι ο Μπεν, ο νεοφερμένος εργάτης στο κτήμα, αμέσως με την πρώτη γνωριμία με το αφεντικό του, το πραγματικό του αφεντικό, τον Orson Welles, τον πατέρα Will Werner, αναβαθμίζεται. Του δίνει μια θέση σε ένα από τα μαγαζιά του, την οποία του τη ζητά ο ίδιος, αλλά επειδή εντυπωσιάζεται από τη δυνατό του χαρακτήρα, ενδίδει αυτός ο εσωπιτοπλίστων αντιδραστικός αρχηγός. Λοιπόν, τον καλεί μάλιστα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια για να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι είναι άνθρωπος της εύνοιάς του, είναι κάτι μια μεγαλόσχημη χειρονομία αυτή, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνει αυτό το οποίο τελικά το ανακαλύπτουμε στο έργο σταδιακά, ότι όλο το παιχνίδι παίζεται λόγω του ότι ο πατέρας, ο Orson Welles, έχει αποφασίσει να διατηρήσει την περιουσία του και την κληρονομιά του και να την μεταλαμπαδεύσει σε επόμενες γενιές πιο ισχυρή. Αυτό είναι το χρέος του. Θέλει να επιλέξει τους καλύτερους, πιο δυνατούς χαρακτήρες για να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτό το οποίο έχτισε. Και να μπορέσει η οικογένειά του να ενδυναμωθεί από τέτοιους ανθρώπους. Τους γραδάρει, τους επιλέγει, η ταχύτητα με την οποία αποφασίζει είναι αστραπιαία και ό,τι κάνει το κάνει με πλήρη συνείδηση και αποδεχόμενος τις συνέπειες των πράξεών του. Αυτό είναι η καταλυτική δύναμη. Και έτσι μέσα σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται και ο καταπιεσμένος γιος του. Εξού και η επόμενη μουσική. Ο εριστικός αυτός τεμπέλης, γιος του πλούσιου γεωκτήμονα, χαλασμένος από την ασφάλεια και την ανυπαρξία προκλήσεων και ασκήσεων που πρέπει να έχει ένας χαρακτήρας ο οποίος προορίζεται για αρχηγός. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι και ζηλιάρης, είναι αναποτελεσματικός, είναι χασομέρης, είναι αξιολείπητος όμως. Φτάνει στο μαγαζί στο οποίο δουλεύει ο νεοφερμένος, προκειμένου να αντιπαρατεθεί μαζί του. Και έτσι έχουμε μια πολύ κομψή απόδοση, εδώ μουσικά, το πιο έτσι μέχρι στιγμής δραματικό μουσικό συμφωνικό απόσπασμα, μιας βαθιάς αποτύπωσης ενός ψυχογραφήματος του εσωτερικού, του είναι, μιας εσωτερικής πίκρας, η οποία βεβαίως διαχέεται στη συμπεριφορά του και ακολουθείται από μια φραστική σύγκρουση, καταρχήν, που η μουσική προϊονίζει.

Μετά από αυτό το μουσικά περιπεπλεγμένο αρμονικά ψυχογράφημα του και πορτρέτο του Γιου, περνάμε στο πορτρέτο της νύφης, της σύζυγου του Γιου. Την υποδίεται, όπως είπαμε, στις μεγάλες ομορφιές, η καταπληκτική πάντα Λιρέμιξ σε όλους τους ρόλους. Το πορτρέτο αυτής της σφίζουσας, απορμή, νιώτη και ανεκμετάλλευτη ενέργεια και απανταχού ερωτική διάθεση, αναφανδόν αποκάλυπτα ελκυστική, αλλά και πονηρά επιλεκτική, η Έουλα, η Γιούλα τέλος πάντων, όλοι τρελαίνονται εκείνη, ο πεθερός της, όλοι. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, ο σύζυγός της, που επίσης την αγαπά πολύ, έχει αρχίσει να ξεπέφτει τα μάτια της. Και όσο την ποθεί, τόσο εκείνη χάνει το ενδιαφέρον της. Είναι ένα υποδειγματικό μουσικό κομμάτι περιγραφής ενός άκρατου, αλλά κατά κάποιο τρόπο κάπως καθώς πρεπισμένου σεξουαλισμού, που είναι στο όριο, σαν να λέμε, να ξεφύγει, κάτι που τον κάνει ακόμη πιο προκλητικό.

0: Βρισκόμαστε λοιπόν στην μουσική του Αλέξη Νόρθ για την ταινία του 1958, «Μακρύ καυτό καλοκαίρι», και αυτή η μελωδία πάνω στα λόγια ακριβώς του τίτλου, «The Long Hot Summer».
1: The long hot summer.
0: Είναι και η κινητήριος δύναμη για τα περισσότερα κομμάτια. Όπως καταλαβαίνετε, η μουσική μας πάει σήμερα μαζί με τη δράση, και το επόμενο κομμάτι είναι η στιγμή όπου η Κλάρα, φεύγοντας από το σχολείο απόρων που διευθύνει, πάει στο μαγαζί να δει για μία ακόμη φορά τον νεοφερμένο υπάλληλο. Είναι καλοκαίρι, είναι ζέστη, και ακούμε την μελωδία αυτή που ακούσαμε προηγουμένως να τραγουδιέται στην έναρξη και την επαναλάβαμε, να ηχεί στα βιολιά ευαίσθητα όπως η ίδια. Να το.

Και έτσι όπως εύθραστη είναι, μέσα στη νύχτα αυτός προσπαθεί να κλείσει το μαγαζί. Αυτός ο νεοφερμένος που μετόκισε στα ανώτερα στρώματα των επιχειρήσεων της οικογένειας και βρίσκεται τώρα ως επιχειρηματίας πουλώντας υφάσματα και κάθε είδους πολυτέλειες, έχει πάντα μέσα του την ιστορία και το στίγμα του εμπριστή των Αχυρώνων, ο οποίος αποκαλύπτει σταδιακά το πρόσωπό του, ενώ η ίδια γνωρίζει βεβαίως ότι είναι εμπριστής, αυτός ο σκληροτράχυλος γόης, που εμπεριέχει βεβαίως και έναν αδιαμφισβήτητο ερωτισμό που κάνει τα ήθη αυτής της συντηρητικής και εγκρατούς κοπέλας της Κλάρας να καταραίουν σταδιακά μπροστά του, είναι και πολύ ωραίος βέβαια, αλλά στο τέλος, επειδή έχει ενοχή για αυτή την πτώση της άμυνάς της, τον κατηγορεί και του λέει μια κακιά λέξη. Αν περιμένετε στο τέλος αυτής της μουσικής θα ακούσετε πως η λέξη «εμπριστής είσαι όμως», του λέει, πέφτει με τη μουσική σαν να είναι σε όπερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: Anything you break, you got to pay for.
1: Ακούμε την φωνή του Orson Welles, ο οποίος τη στιγμή που σπάει την πόρτα και αυτός τσαντισμένος από τον διαπληκτισμό που είχε με την κοπέλα, η οποία τον αποκάλυψε μπριστή, φαίνεται ότι παρακολουθεί την κόρη του και όλους τους πάντες, είναι το μάτι που παρακολουθεί τα πάντα και του λέει πολύ ψυχρά και κοινικά, θα πληρώσεις αυτό που έσπασες. Τι έγινε, λέει, με την κόρη μου, τσακωθήκατε? Είναι μεταξύ άλλων, εκτός από φοβερός επιχειρηματίας και ασύλληπτος κουτσομπόλης, αυτή τη μικροαστική κοινωνία του Νότου που τόσο ωραία ο Φόκνερ παρουσιάζει στα μυθιστορήματά του, και γίνεται πιστικός τελικά κατά τη διάρκεια του έργου, μιας και η φύση του επιβάλλεται σε όλους. Και εδώ έχουμε μια αντιπαράθεση με το γιο του. Είναι ο πιο πονεμένος, είναι η πιο σκοτεινή και χαρτογράφητη σχέση. Ο πατέρας είναι υποτιμητικός. Ο γιος του, ο Τζόντι, που τον υποδίεται ο Τόνι Φρανσιόζα, είναι συνεχώς απολυγητικός, εξαρτημένος. Ένα δράμα ψυχικό είναι. Και η αδιαφορία του πατέρα μπροστά στον γιο του, στην ουσία του, που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και δεν τον είδε ποτέ όπως είχε, αλλά όπως θα ήθελε να είναι, θεωρώντας τον ανσήμαντο, ας πούμε, και ανάξιο, πραγματικά μοιάζει με αυτή τη μουσική, όπου οι συγχορδίες και οι αρμονίες προσπαθούν μάταια να πούν κάτι και να ταιριάξουν μεταξύ τους.

καθώς τα κοντραμπάσα βουτάνε στην άβυσσο της ψυχής, η ελπίδα για ένα βλέμμα, μια καλή κουβέντα, πάντα αιωρείται. Απίθανη σκέψη για αυτή τη μουσική.

Μια μουσική και μια ταινία που περιγράφει τα πάθη, τους έρωτες, τις συγκρούσεις και την καταλυτική παρουσία τόσο του καλοκαιριού όσο και ενός νεοφερμένου μέσα στην κλειστή κοινωνία του Νότου και μια οικογένεια μεγαλόσχημων. Εδώ σε αυτή τη μουσική ο νεοφερμένος, ο οποίος πλέον έχει μεταφερθεί και στο σπίτι της οικογένειας, μιας και ο πατέρας τον προορίζει για γαμπρό ή για πιθανό γαμπρό, αλλά θέλει να δείξει σε όλους ότι αυτό το γονίδι αυτού του ανθρώπου είναι ισχυρό για να μπορέσει να δημιουργήσει τη συνεκτική ουσία που θα προωθήσει την οικογένεια στην επόμενη κατάσταση, στην επόμενη γενεά. Εδώ όμως, ακούτε το βιολί, ο νεοφερμένος παρατηρεί το αντικείμενο του πόθου του που είναι η κόρη ένα βράδυ και τη φλερτάρει πριν πέσουν και οι δύο για ύπνο, αποφασισμένος να ακολουθήσει την προτροπή του πεθερού του να τη γοητεύσει.

υπερθεματίζοντας την προτροπή την, σε μια επόμενη αφορμή, ακολουθούμε μια υπέροχη μουσική που ανήκει στη σκηνή όπου στο παζάρι, στο πανηγύρι της πόλης και του χωριού, το επίσημο, προκειμένου να κερδίσει ένα έπαθλο, το οποίο είναι να φάει μαζί με την μαγείρισα ένα μεσημεριανό όπου θέλει, σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης. Και έπαθλο του είναι η παρέα της, φυσικά και το φαγητό. Κερδίζει αυτό το έπαθλο απέναντι στον επί 6 χρόνια αριστοκρατικό και βαθύπλουτο επίσης μνηστήρα της, ή φίλο της τέλος πάντων, ο οποίος δεν προτίθεται να ξοδέψει το υπέρογκο αυτό ποσό των 50 δολαρίων και όπου ο Μπεν το δίνει ανενδίαστα. Και αποζημιώνεται βέβαια με τη μουσική που ακούμε, η οποία δείχνει καταπληκτικά τη Ραστόνη αλλά και τον ερωτισμό που διάχυτος βρίσκεται ανάμεσα στους ήρωες καθώς προσπαθούν να έρθουν πιο κοντά, ειδικά στο πικνίκ. Βέβαια δεν γίνεται αυτό, αλλά μέχρι να δούμε τι θα γίνει, ακούμε αυτή τη μουσική και κρατάμε την απόσταση αυτή τη μαγική μεταξύ τους.

στη συζήτηση μεταξύ τους, όπως ακούμε, ο Μπεν ως πιο ακατέργαστος από κοινωνικής απόψεως της δηλώνει ξεκάθαρα ότι έχει σκοπό να την παντρευτεί, ότι αυτό είναι ένα μη διαπραγματεύσιμο γεγονός και ότι περιμένει απλώς να υποκύψει σε αυτό, ενώ εκείνη θα ήθελα ως πιο έξυπνη και καλλιεργημένη μια πρόταση του επίπεδου της. Η σκηνή αυτή είναι εκτενής, διότι δεν επεκτείνεται μόνο εκεί, αλλά συνεχίζεται και με τον άλλο διεκδικητή, τον αιώνιο μνηστήρα που επεμβαίνει να την προστατεύσει, μόλις βλέπει αυτή τη σύγχυση που επικρατεί αφού την παρατηρεί από μακριά, και αφού τον φέρει και αυτόν στα όρια του, αποδέχεται ο εκείνος ότι δεν είναι πιο τρελαμένος για εκείνη από ότι είναι με τη μητέρα του, και ότι δεν υπάρχει ερωτική έλξη τόσο δυνατή όσο νόμιζε. Όλες οι ανατροπές έχουν αυτή την τρυφερή συνοδεία της μουσικής, που είναι η ευαίσθητη ψυχή της Κλάρας, που παλινδρομεί ανικανοποίητη και αναμένουσα μια ερωτική λύτρωση μέσα στο μακρύ, καυτό καλοκαίρι.

Και έτσι ακολουθώντας αυτές τις εσωτερικές σκέψεις που διακλαδώνονται μέσα στην ηρωίδα, περνάμε σε ένα εντελώς διαφορετικού ύφους μουσικό απόσπασμα, μιας και ο αδερφός της, ο Τζόντι, ο οποίος είναι απαρηγόρητος, τα έχει βάλει με τον νεοφερμένο. Νομίζει ότι αν τον διώξει θα καταφέρει να αποκαταστήσει την θέση στην καρδιά του πατέρα και έτσι τον απειλεί με ένα όπλο. Εκείνη τη στιγμή ο Μπένο, απειλούμενος, του προτείνει κάτι. Του λέει, θα στο ανταποδώσω, έχω λεφτά. Βρήκα θησαυρό μέσα στα κτήματά σου. Πάρ' τον και κάνε ό,τι θέλεις με αυτόν. Αυτός ο απρόσμενος πλούτος σοκάρει τον μέχρι τότε ανίκανο για οτιδήποτε γιο και ίσως του δίνει μια ελπίδα ότι θα μπορέσει με εύκολο τρόπο να αποδείξει την αξία του. Και έτσι, εκεί που ήταν να τον σκοτώσει, αρχίζει να σκάβει για να βρει το θησαυρό. Και πράγματι, βρίσκει ένα τσουβάλι βαθιά μέσα στη γη. Με τη διαφορά ότι όταν το βρίσκει και καταφθάνει ο πατέρας του, ο οποίος παρακολουθεί τα πάντα. Οτιδήποτε συμβαίνει στην επικράτειά του μέσα στο βράδυ και του λέει: τι κάνεις εσύ εδώ? Δείχνοντας του το θησαυρό, ανακαλύπτει ότι δεν είναι θησαυρός και ότι αυτό ήταν ένα κόλπο του Μπένο, ο οποίος ιδιοφυώς είχε σκεφτεί τέτοιες περιπτώσεις και είχε θάψει ένα τέτοιο θησαυρό σαν μια διασκέδαση, σαν ένα προπροσανατολισμό για οποιονδήποτε αντίπαλο. Είναι πραγματικά κάτι που ανεβάζει μέσα του τον νεοφερμένο και κατεβάζει το γιο του. Και αυτή η μουσική της αγωνίας κατά τη διάρκεια της απέλπιδας αυτής προσπάθειας να αποκτήσει θησαυρό με πολύ ωραίο τρόπο και διεξιοτεχνικό, θα μπορούσε να πει κανείς, για ορχήστρα, αποτυπώνεται από τον Alex North.

μέσα σε αυτή τη μουσική που μέσα στη νύχτα, μάλιστα κάποια στιγμή ο Μάρτιν Ριτ τους βάζει να κοιτάζονται ο ένας με τον άλλο, σαν λέει, δεν μου λες με κοροϊδεύεις, υπάρχει πραγματικά θησαυρός. Και σαν χαρτοπαίχτης, έχει παίξει και τέτοιους ρόλους βέβαια ο Πολ Νιούμαν, καταφέρνει να τον πείσει ότι όλα είναι καλά και ότι υπάρχει θησαυρός και ότι αξίζει να σκάβει, με τη διαφορά ότι ο υπηρέτης που είναι ο Πολ Νιούμαν, ο Μπεν, είναι αυτός ο οποίος κοιτάζει, ενώ το αφεντικό σκάβει απελπισμένος για να βρει ένα θησαυρό σαν μια μοναδική και πρώτη κατάκτηση της ζωής του.

Όταν ο πατέρας του εμφανίζεται και του δείχνει ότι ήταν άνθρακας ο θησαυρός, μιας και τα νομίσματα δεν είναι παλιά αλλά πολύ καινούρια, ο γιος του εξοργίζεται και μέσα σε αυτή τη μουσική, η οποία ψάχνει να βρει την αλήθεια της, βρίσκει την έκφραση του θυμού του και γίνεται ο ίδιος εμπριστής ενός αχυρώνα, στον οποίον βρίσκεται συμπτωματικά ο πατέρας του. Δηλαδή παραφυλάει πότε ο πατέρας θα μπει σε ένα αχυρώνα και προκειμένου να κατηγορήσει τον νεοφερμένο που έχει το στίγμα, ο ίδιος βάζει φωτιά την ώρα που είναι ο πατέρας του μέσα. Μόνο που στη μουσική αυτή που θα γράψει ο Alex North, την πιο έντονη από όλες μέσα στο έργο, που η ορχήστρα πραγματικά με διοξετεχνικό τρόπο αποδεικνύει την βαρβαρότητά της αλλά και την τεχνική του συνθέτη, ο ήρωας βρίσκει μια εσωτερική απάντηση που τα ανατρέπει όλα και μας φέρνει σε ένα αίσιο τέλος. Μέχρι τότε βέβαια η αγριότητα έχει τον πρώτο λόγο.

Μαν σε αυτή την ταινία του 1958. Εδώ, την ώρα που βάζει φωτιά για να κάψει τον Αχυρώνα και τον πατέρα του μέσα, αυτόν που του έχει δημιουργήσει τόσο πόνο από την παιδική του ηλικία, η άποψή του αντιστρέφεται και επί της ουσίας ακυρώνεται. Την ώρα που καίγεται, ο Αχυρώνας μπαίνει μέσα στον πατέρα του και τον βλέπει με συμπόνια ίκτο, κάνοντας αυτόν τον γίγαντα τη ζωή του να γονατίσει μπροστά του και να του απολογηθεί. Για λίγο η μουσική έχει μια γλυκύτητα απρόσμενη και αποκαθιστά όλη την πίκρα, τα τραύματα, αλλά και την ισορροπία που επιμόνως μέσα στη ζούγκλα της ζωής ο κυρίαρχος πατέρας και ήρωας της ταινίας, Orson Welles, Will Werner, έχει σχεδιάσει και επιζητά και καταφέρνει. Έτσι, στο τέλος, όλες αυτές οι δραματικές εκρήξεις βρίσκουν μια αίσια κατάληξη από τη στιγμή που όλοι οι ήρωες αποκαλύπτουν σταδιακά σαν ένα τρελό κρεσέντο που αποφορτίζει όλες τις εντάσεις στο τέλος της ιστορίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και εμείς ακούμε τις τελευταίες νότες από τη μουσική του Alex North για την ταινία του Martin Reed βασισμένη στο δείγμα του Faulkner, ένα μακρύ καυτό καλοκαίρι. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τριτός Μεσημβρίνος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα δύο κονσέρτα για βιολοντσέλο και ορχήστρα από ζωντανές και ανέκδοτες ηχογραφήσεις που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ξεκινήσουμε με το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα αριθμός 2 σε ρε μίζωνα του Ιόζεφ Χάιντν. Μέχρι πρόσφατα και επί πολλά έτη πιστευόταν ότι γράφτηκε για τον Αντωνίν Κραφτ, βιολοντσελίστα στην ορχήστρα του πρίγκιπα Νικολάου Έστερχάζη. Ο Χάιντν εργάστηκε ως μουσικός στην αυλή των Έστερχάζη επί 3 δεκαετίες, από το 1761 ως το 1790. Ο βοημός βιρτουόζος του βιολοντσέλου και συνθέτης Αντωνίν Κραφτ υπήρξε μέλος της αυλικής ορχήστρας από το 1778. Εκεί γνώρισε τον Χάιντν, από τον οποίο πήρε μαθήματα σύνθεσης. Υπήρξε επίσης φίλος του Μότσαρτ και του Μπετόβεν.

Κονσέρτο που θα ακούσουμε αποδιδόταν στον ίδιο τον Κραφτ ως το 1951, όταν ανακαλύφθηκε το αυτόγραφο του Χάιντν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας. Το αυτόγραφο φέρει την υπογραφή του ίδιου του Χάιντν και τη χρονολογία 1783. Σύμφωνα με νέα έρευνα του ιστορικού της τέχνης και μουσικολόγου Τόμας Τόλι, που δημοσιεύτηκε το 2019, το κονσέρτο δεν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Κραφτ, ούτε γράφτηκε για τον ίδιο. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Λονδίνο στις 24 Μαρτίου 1784 με σολίστ τον επιφανή Άγγλο βιολοντσελίστα James Τσερβέτο ιταλικής καταγωγής. Τα τρία μέρη του κονσέρτου είναι τα ακόλουθα: Allegro Moderato, Adagio και Rondo με ένδειξη Allegro. Τη βιολοντσελίστα Ραφαήλα Γκρόμες συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Στουτγάρδης υπό τον Μάθιου Χόλς, από συναυλία που δόθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Σβέτσιμιεν στις 10 Μαΐου 2025.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα αριθμός 2 σε ρε μίζωνα του Γιώζεφ Χάιντν. Τη βιολοντσελίστα Ραφαήλα Γκρόμες συνόδευσε η συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Στουτγάρδης υπό τον Μάθιου Χόλς από συναυλία που δόθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Σβέτσινιεν στις 10 Μαΐου 2025. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα αριθμός 1 σε Λα Ελάσσονα έργο 33 του Καμίγ Σεν-Σανς. Γράφτηκε το 1872 όταν ο Γάλλος ρομαντικός συνθέτης ήταν 37 ετών για τον Ογκίστ Τολμπέκ. Ο τελευταίος ήταν δεξιοτέχνης του βιολοντσέλου και της βιόλα νταγκάμπα, οργανοποιός, καθώς και μέλος επιφανούς οικογένειας μουσικών. Υπήρξε σημαντικός παιδαγωγός του βιολοντσέλου και την περίοδο 1865-71 δίδαξε στο οδείο της Μασάλιας. Η επιτυχής πρεμιέρα του κονσέρτου δόθηκε στο οδείο του Παρισιού στις 19 Ιανουαρίου 1873 με σολίστ τον Τολμπέκ. Τα τρία μέρη εκτελούνται δίχως διακοπή, αλέγκρο νον τρόπο, αλεγκρέτο κον μότο και τέμπο πρίμο. Τον βιολοντσελίστα Γκοτιέ Καπισό συνοδεύει η Βασιλική Φιλαρμονική της Λιέγης υπό τον Γιονέλ Μπραγιέ από συναυλία στις 18 Σεπτεμβρίου 2025. Μία ακόμη ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της CBU.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα αριθμός 1 σε La Ελάσσονα, έργο 33 του Camille Saint-Saëns. Τον βιολοντσελίστα Gauthier Capuçon συνόδευσε η Βασιλική Φιλαρμονική της Λιεγής υπό τον Lionel Braguet από συναυλίες στις 18 Σεπτεμβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, το πρώτο μέρος, Allegro, από το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα αριθμός 1 σε Sol La Lassona, έργο 49 του Δημήτρη Καμπαλεύσκη. Τον βιολοντσελίστα Ντανίλ Σαφράν συνοδεύει μεγάλη συμφωνική ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη από ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση. Μόσχα, 27 Απριλίου 1952. Μια εντυπωσιακή ερμηνεία σε ένα ηλιγκιώδες tempo.

0: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα αριθμός 1 σε σολελάσσονα έργο 49 του Δημήτρη Καμπαλεύσκη. Σολίστη ήταν ο Ντανίλ Σαφράν. Τη μεγάλη συμφωνική ορχήστρα διεύθυνε ο ίδιος ο συνθέτης από ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση. Μόσχα, 27 Απριλίου 1952. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία

0: Το τρίτο πρόγραμμα, το Σάββατο 13 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, παρουσιάζει τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, Ιγνάτιο. Μια εκκλησιαστική παρουσία που χωρίς θόρυβο έχει συνδέσει το λόγο με τη διακονία και την πνευματική εγρήγορση με την ανθρώπινη εγκύτητα. Τιμή Σένεκεν για τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο. Το Σάββατο 13 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, στο άκουσμα της λέξης τρομπέτα έρχονται ίσως στο νου εικόνες θριάμβου, εορτασμού ή στρατιωτικών τελετών. Κι όμως, κατά την εποχή του Μπαρόκ, η τρομπέτα κατόρθωσε να αποκτήσει μια δεύτερη φύση, να γίνει σχεδόν τραγουδιστική. Στην εποχή του Μπαρόκ, αν ρωτούσε κάποιος ποιο είναι το όργανο που μοιάζει περισσότερο με τη φωνή, σήμερα θα μπορούσε να πει κανείς το ομποέ, το τρομπόνι για τους άντρες, το τσέλο. Στον Μπαρόκ θα σου έλεγαν η τρομπέτα. Τι περίεργο. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε έναν από τους σπουδαιότερους τρομπετίστες του 20ου αιώνα, τον Μωρίς Αντρέ. Σε έργα της εποχής του Μπαρόκ, αναλυτικά θα τα ακούσουμε στην πορεία. Κάποια στιγμή λοιπόν το 1993, είναι Σεπτέμβριος στο Ηρώδιο, είμαστε έτοιμοι με τον Διονύση Μαλούχο, όλοι φυσικά γνωρίζετε τον Διονύση Μαλούχο, να παίξουμε το κονσέρτο του Σωστακόβιτς για πιάνο, τρομπέτα και ορχήστρα εγχόρδων. Η ορχήστρα ήταν η Ferenc Liszt της Βουδαπέστης. Λίγη ώρα πριν βγούμε έξω εκεί που καθόμαστε στα παρασκήνια, έρχεται ένας από τους Ούγγρους τσελίστες και μου δίνει ένα κινητό τηλέφωνο. Το 93, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν και πολλά κινητά τηλέφωνα. Μου το δίνει, το παίρνω στα χέρια μου και ακούω «Merde». Είναι η ευχή, τώρα μην σας πω και τι ακριβώς είναι στα γαλλικά.

είναι η ευχή κάθε φορά λίγο ανάποδη των μουσικών την ώρα που είναι έτοιμοι να βγούνε. Λέω, απαντάω κι εγώ στα γαλλικά, ποιος είναι? Μωρίς Αντρέ. Με πήρε λοιπόν τηλέφωνο γιατί ο φίλος του του είπε ότι ένας τρομπετίστας παίζει. Κόντεψα να λιποθυμίσω από τη χαρά μου, γιατί εκείνη την εποχή ο Μωρίς Αντρέ για μας ήταν ο θεός της τρομπέτας. Λοιπόν, να ακούσουμε Αντώνιο Βιβάλντι. Η Βενετία του Βιβάλντι είναι μια πόλη γιορτών και δημόσιων τελετών. Η τρομπέτα συμβόλιζε την εξουσία, τη χαρά και τη δημόσια λαμπρότητα. Να ακούσουμε ένα κοντσέρτο του Βιβάλντι για δύο τρομπέτες σε ντο ματζόρε. Κατά ένα περίεργο τρόπο, ενώ όλη μου τη ζωή έζησα στην Αθήνα, κάθε σημαντικό γεγονός της επαγγελματικής μου ζωής ήταν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό λοιπόν το κοντσέρτο το έπαιξα για πρώτη φορά κάτω από την μπαγκέτα του Κοσμά Γαλιλαία με τη Δημοτική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης το 1989 και με έναν εξαιρετικό τρομπετίστα, τον Γιώργο Αβράμογλου, που ήταν και μαθητής του Τιμοφέη Ντοξίτσερ. Δυστυχώς τον χάσαμε πολύ νωρίς, στα 35 του. Ένας σπουδαίος τρομπετίστας. Ας το αφιερώσω.

ήταν ο Μωρίς Αντρέ και ο Μπερνάρ Σουστρό, δύο τρομπετίστες. Δεν χρειάζεται να σας πω για τον Μωρίς Αντρέ, αλλά και ο Μπερνάρ Σουστρό ήταν μαθητής του, από ό,τι ξέρω, και από τους πολύ μεγάλους τρομπετίστες του 20ου αιώνα. Του συνόδεψε η Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών υπό τη διεύθυνση του Σερ Νέβιλ Μάρινερ. Πάντα είχα απορία, σας βεβαιώνω, γιατί λέγεται Άγιος Μαρτίνος των Αγρών τη στιγμή που βρίσκεται στο κέντρο του Λονδίνου. Δηλαδή, πιο κέντρο δεν γίνεται. Λοιπόν, το ψάξα το θέμα και οφείλω τώρα να σας πω ποια είναι τα συμπεράσματά μου. Δεν υπάρχει επίσημη αναφορά σε εκκλησία στη θέση του Αγίου Μαρτίνου μέχρι την εποχή των Νορμανδών. Δηλαδή, ξέρετε, 1066 μπαίνουν οι Νορμανδοί, 1222 όμως. Καταγράφεται μια διαμάχη μεταξύ του Γουλιέλμου, ηγούμενου του Westminster, και του Ευστάθιου, επίσκοπου του Λονδίνου, σχετικά με την εξουσία του επισκόπου επί της εκκλησίας. Ο αρχιεπίσκοπος του Canterbury αποφάσισε υπέρ του ηγουμένου, φαίνεται θα ήταν προηγούμενος, δεν ξέρω, και ο Άγιος Μαρτίνος, που τότε περιβαλλόταν από χωράφια in the fields, φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από τους μοναχούς του Westminster. Γύρω στα 1542, ο γνωστός Ερίκος ο 8ος, εξίσου αδίστακτος με τους μοναχούς, όσο και με τις συζύγους του, έκτισε μια νέα εκκλησία και επεξέτεινε τα όρια της ενορίας για να εμποδίζει τα θύματα της Πανόλους να μεταφέρονται μέσα από το παλάτι του. Αυτή επεκτάθηκε το 1607 με έξοδα του πρίγκιπα Ερίκου, γιού του βασιλιά Ιακώβου του Πρώτου. Αυτά πρέπει να τα ξέρεις στην Αγγλία για να μπορείς να κινηθείς. Πώς θα περάσεις απέναντι το πεζοδρόμιο. Αυτή η εκκλησία κατεδαφίστηκε το 1721 για να αντικατασταθεί από το σημερινό κτίριο. Ελπίζω να σας κάλυψα την περιέργεια που λέει γιατί στους Αγρούς και είναι στο κέντρο του Λονδίνου. Τώρα, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι, πρέπει λίγο να σας εξηγήσω τη διαφορά της πίκολο τρομπέτας που ακούσατε από τον Μωρίς Αντρέ και τον Μπερνάρ Σουστρό και της φυσικής τρομπέτας. Η οποία φυσική τρομπέτα, όπως καταλάβατε, είναι πολύ φυσική. Είναι απλώς ένας σωλήνας. Σκεφτείτε λίγο την τρομπέτα όπως είναι σήμερα και σκεφτείτε ότι δεν είναι διπλωμένη, αλλά την τανίζουμε. Και έχει ένα συγκεκριμένο μήκος. Η φυσική τρομπέτα ήταν σχεδόν δύο φορές σαν τη σημερινή τρομπέτα, αν την τανούσαμε και αυτή. Λοιπόν, γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί ακριβώς επειδή δεν είχαν εφευρεθεί οι βαλβίδες, έπρεπε να παίξουν με τις αρμονικές. Πόσο πιο ψηλά πας, τόσο πιο κοντά έρχονται. Τώρα δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα να σας το εξηγήσω, αλλά σας μιλάω ότι χρειάζεται τρομακτική πίεση από τα χείλια και από το διάφραγμα. Και πώς γίνεται? Γιατί πολλοί κόσμος νομίζει ότι φυσάς την τρομπέτα, κάνεις και βγαίνει, δεν βγαίνει η νότα. Αν δεν κάνεις τα χείλια σου κάτι αντίστοιχο που γίνεται με τις φωνητικές κορδές, δηλαδή να τα σφίξεις τα χείλια και να κάνεις παλμό. Θυμάστε όταν ήμασταν μικρά που κάναμε, κοροϊδεύαμε το ένα το άλλο και κάναμε. Αυτό το πράγμα, δηλαδή σφίγγω τα χείλια και περνάει με δυσκολία ο αέρας, κάνει τα χείλια να πάλλονται και όταν το ελέγχεις γίνεται. Καταλάβατε, προσπαθώ να πιάσω νότες τώρα έτσι, αλλά χωρίς το επιστόμιο δεν μπορούν να διαμορφωθούν. Χρειάζεται να βάλω το επιστόμιο επάνω στα χείλια μου για να μπορέσω να τα κάνω. Ελπίζω να μην σας κούρασα με όλες αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά θα σας ανταμείψω με ένα έργο του Johann Sebastian Bach, τη καντάτα νούμερο 51, «Jauchzet Gott in allen Landen», είναι στα γερμανικά. «Ενείτε τον Κύριον σε όλες τις χώρες». Λοιπόν, είναι ένα καταπληκτικό έργο για τρομπέτα, μπαρόκ εννοείται, και φωνή. Λοιπόν, έχει πολύ σημαντικό νόημα να καταλάβουμε αυτή τη σύνδεση της τρομπέτας με τη φωνή. Γιατί η Χέλεν Ντόναθ παίζει μαζί με τον Μωρίς Αντρέ εδώ πέρα? Γιατί πίστευαν ότι η μία συμπληρώνει την άλλη, δηλαδή ότι η φωνή της σοπράνο είναι η τρομπέτα με λόγο, ενώ η τρομπέτα είναι ένας καθαρός ήχος. Εκείνη την εποχή, δηλαδή γύρω στο 1970, 80, 90, δεν γνωρίζαμε ακόμα καλά το πώς παίζονταν η φυσική τρομπέτα.
Ο πρώτος που έκανε τα πειράματα αυτά, α, να μην μπαίνω σε όλη αυτή τη διαδικασία, θα σας τα πω μετά. Έχουμε χρόνο και μετά. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα να ακούσουμε το Jauchzet Gott in allen Landen και απολαύστε το, σας παρακαλώ.

Ακούσαμε την καντάτα νούμερο 51, Jauchzet Gott in allen Landen, του Johann Sebastian Bach. Ήταν ο Maurice André στην τρομπέτα και η Helen Donath σοπράνο. Το επόμενο έργο που θα ακούσουμε είναι κονσέρτο για τρομπέτα του Τομάσο Αλμπινόνι. Όλοι γνωρίζουμε βέβαια για το αντάτζο του Αλμπινόνι, μόνο που στην πραγματικότητα δεν είναι του Αλμπινόνι, είναι του Τζατζό. Τώρα φαντάζομαι πολλές φορές έχει ακουστεί αυτό το μεγάλο μυστικό. Ο Τζατζό του ήταν ένας μουσικολόγος, στη Βόρεια Ιταλία έζησε. Υποστήριξε ότι βρήκε ένα μπάσο κοντίνου, ένα μπάσο νουμεράτο όπως το λέμε, του Αλμπινόνι και έγραψε αυτό στις από πάνω φωνές. Μάλλον όμως τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν συμβεί. Μιλάμε τώρα για την περίοδο του Μεσοπολέμου. Όμως ο Αλμπινόνι είναι ένας εξαιρετικός συνθέτης σε κάθε περίπτωση. Να πω δύο λόγια λίγο για την αναβίωση της μπαροκικής τρομπέτας, παρότι σήμερα δεν ακούμε αυτό, ακούμε πίκολο τρομπέτα και κυρίως από τον Maurice André, αλλά η αναβίωση της τρομπέτας μπαρόκ ήταν πραγματικά μια έκπληξη. Ξεκίνησε από έναν Αμερικανό τρομπετίστα, τον Edward Tarr. Θα λέγαμε ότι είναι αυτός που συνδύασε έρευνα, διδασκαλία και ερμηνεία, παρόλο που οι εκτελέσεις του σήμερα δεν μπορούν να θεωρηθούν πολύ μεγάλες εκτελέσεις, αλλά ήταν πρωτοπόρος και οι πρωτοπόροι είναι πάντοτε πρωτοπόροι και συνήθως τι γίνεται, οι επόμενες γενιές φέρνουν τους καλύτερους. Δεν είναι το ίδιο το βιολί σήμερα με τον Λεωνίδα Καβάκο όπως ήταν το 16ο αιώνα ή το 17ο αιώνα. Οι σύγχρονοι μεγάλοι ερμηνευτές στην μπαρόκ τρομπέτα είναι πρωτίστως ο Νίκλας Έκλουντ, αλλά και η Άλισον Μπάλσομ, μια τρομερή Αγγλίδα τρομπετίστα, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι υβριδικοί σολίστες. Παίζει και μοντέρνα και μπαρόκ τρομπέτα. Έτσι και υδρογόνο και τα πάντα, ό,τι μπορεί, και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το ίδιο και αυτή. Τώρα να έρθουμε να ακούσουμε τον Αλμπινόνι. Εδώ παρατηρούμε ότι η τρομπέτα δεν επιδιώκει μόνο να εντυπωσιάσει. Συνομιλεί με την ορχήστρα. Όπως ακριβώς μια φωνή μέσα σε ένα μουσικό σύνολο. Και αυτή η σχέση της τρομπέτας με το τραγούδι είναι ολοφάνερη.

Tommaso Albinoni, Concerto 5 για τρομπέτα, όμποε σε φα ματζόρε. Τώρα όμως θα σας πω ένα μυστικό, κυρίες και κύριοι, που θα ήθελα να μείνει ανάμεσα σε μένα, στον Σπύρο τον Ηλιάδη και στο 1.223.725,5 ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Αυτό το 0,5 δεν το κατάλαβα, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ. Λοιπόν, υπάρχει μια μικρή παγίδα εδώ. Δεν υπάρχει γνωστό αυθεντικό κονσέρτο του Τομάζου Αλμπινόνι για τρομπέτα και όμποε ως δύο σολίστ, παρότι λέγεται έτσι. Με τη μορφή που έχουν, παραδείγματος χάρη, τα διπλά κονσέρτα του Βιβάλντι. Αυτό που συνήθως εννοούν οι τρομπετίστες, συμπεριλαμβανομένου και μου, τέως τρομπετίστες, όταν μιλούν για το κονσέρτο του Αλμπινόνι για τρομπέτα και όμποε, είναι το κονσέρτο σε ντο μίζωνα για τρομπέτα, τρία όμποε, φαγκότο και μπάσο κοντίνου. Εκεί η τρομπέτα και τα όμποε είχαν ένα διαλογικό ρόλο και εναλλάσσονταν ως σολιστικά όργανα. Δεν σας κρύβω πως η πατρότητα του έργου δεν θεωρείται απολύτως βέβαιη από όλους τους μουσικολόγους. Ορισμένοι κατάλογοι το χαρακτηρίζουν ως έργο αμφίβολης αυθεντικότητας, παρότι κυκλοφορεί ευρέως ως έργο του Αλμπινόνι. Εμείς τη μουσική την ακούμε ως είναι, δεν πάει να έχει υπογραφή και να μην έχει υπογραφή. Το έργο είναι μόνο του, αυτούσιο, αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, τώρα θα προχωρήσουμε να ακούσουμε την Cantata sulle sponde del Ter του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη. Ο Αλεσάνδρο Σκαρλάτη είναι ο μπαμπάς του Ντομένικο Σκαρλάτη. Ανήκει στους δημιουργούς που προετοίμασαν τον κόσμο της όπερας του 18ου αιώνα. Στη μουσική του η φωνή κατέχει πρωταγωνιστική θέση και η τρομπέτα γίνεται συχνά ένας λαμπρός σκηνικός συνομιλητής. Ακούμε λοιπόν και πάλι τον Μωρίς Αντρέ και εκείνη την υπέροχη την ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών του Κέντρου του Λονδίνου.

Ακούσαμε και ακούμε αποσπάσματα από την καντάτα «Sulle sponde del Tebro» του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη. Στην τρομπέτα ο Μωρίς Ανδρέ. Στο τραγούδι «Helen Donath». Η εκπομπή θα κλείσει με το τελευταίο μέρος αυτής της καντάτας, «Άρια». «Tralascia pur di piangere». Και η εκπομπή μας, ο Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη, φτάνει στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εσθονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Μιχαήλ Γκλίνκα, 1804-1857. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή του αφιερώματός μας στη ζωή και το έργο του Μιχαήλ Γκλίνκα και θα ξεκινήσουμε με την μουσική που συνέθεσε το 1840 για το θεατρικό έργο «Πρίγκιπας Χόλμσκι» του Ρώσου συγγραφέα Νέστορ Κουκόλνικ 1809-1868. Ήταν η μόνη φορά που ο συνθέτης έγραψε μουσική για μια θεατρική παράσταση. Η δράση του έργου εκτυλίσσεται στη Ρωσία των παλαιότερων εποχών και επικεντρώνεται στον πρίγκιπα Χόλμσκι, έναν ευγενή με υψηλό αίσθημα τιμής και καθήκοντος, ο οποίος βρίσκεται μπλεγμένος σε πολιτικές ίντριγες, αυλικές συγκρούσεις, ζητήματα πίστης προς τον ηγεμόνα και ένα δραματικό έρωτα που περιπλέκει ακόμα περισσότερο τη θέση του. Καθώς η πλοκή εξελίσσεται, οι παρεξηγήσεις, οι προδοσίες και οι συγκρούσεις οδηγούν σε τραγική κατάληξη όπου ο ήρωας πληρώνει το τίμημα της τιμής και των επιλογών του. Ένα ρομαντικό ιστορικό δράμα με έντονα στοιχεία πατριωτισμού και προσωπικής τραγωδίας, χαρακτηριστικό της ρωσικής δραματουργίας του 19ου αιώνα. Στη μουσική του Γκλίνκα εστιάζει στην εσωτερική σύγκρουση και το τραγικό πεπρωμένο. Χρησιμοποιεί μελωδίες που παραπέμπουν στην ρωσική παράδοση, αλλά με μια δυτική συμφωνική επεξεργασία. Παρόλο που το ίδιο το δράμα δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία, η μουσική του Γκλίνκα επιβίωσε ως μια αυτοτελής ορχιστρική σουίτα που περιλαμβάνει την αρχική εισαγωγή και τέσσερις εισαγωγές των πράξεων 2, 3, 4 και 5. Θεωρείται από τα πιο όρημα και δραματικά ορχιστρικά του επιτεύγματα. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Γευγένη Σβιετλάνοφ στο Πόντιουμ.

Ο Γευγένης Γετλάνοφ δίθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης και ακούσαμε την εισαγωγή και τις εισόδους της δεύτερης, τρίτης, τέταρτης και πέμπτης πράξης από το θεατρικό έργο «Πρίγκιπας Χόλμσκι» του Νέστορ Κουκόλνικ του 1840 του Μιχαήλ Γκλίνκα. Το πιο ρωσικό χρώμα πάντως στη μουσική της παράστασης του «Πρίγκιπα Χόλμσκι» υπήρχε στα τρία τραγούδια που ακούγονταν. Το εβραϊκό τραγούδι, το όνειρο της Ραχίλ και το τραγούδι της Ηλίνισνα. Θα περάσουμε στη συνέχεια να τα ακούσουμε. Το εβραϊκό τραγούδι ερμηνεύει ο μπάσος Μπαρίς Κριστόφ, συνοδευόμενος στο πιάνο από τον Αλεξάνδρ Λαμπίνσκι. Το όνειρο της Ραχίλ ερμηνεύει σοπράνο Ιβόν Βιτστρουκ, συνοδευόμενη στο πιάνο από τον Σεμιόν Σκίγκιν. Και το αρκετά λαϊκότροπο τραγούδι της Ηλίνισνα, η μέτζο σοπράνο Μπαρισλάβα Ζλαταγκόροβα, συνοδευόμενη από την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Νικολάη Γκαλαβάνοφ στο Πόντιουμ, από παλιά ηχογράφηση αυτό, κάπου ανάμεσα στο 1945 και το 1950.

Από το θεατρικό έργο «Πρίγκιπας Χόλμσκι» του Μιχαήλ Γκλίνκα ακούσαμε το εβραϊκό τραγούδι από τον μπάσο Μπαρίς Κριστόφ, συνοδευόμενο στο πιάνο από τον Αλεξάνδρ Λαβινσκί, το όνειρο της Ραχίλ από την σοπράνο Ιβόν Βιτστρούκ, συνοδευόμενη στο πιάνο από τον Σεμιόν Σκίγκιν, και το τραγούδι της Ηλίνισνα από την μέτζο σοπράνο Μπαρισλάβα Ζλαταγκόροβα, συνοδευόμενη από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Νικολάε Γκαλαβάνοφ στο Πόντιουμ. Και τα τρία τραγούδια ήταν σε στίχους του Νέστορ Κουκόλνικ, του οποίου ήταν και το έργο. Σε στίχους του ιδίου όμως είναι και το πιο διάσημο τραγούδι του Μιχαήλ Γκλίνκα, «Ο Κορυδαλός», γραμμένο το 1840, δέκατο κομμάτι από τη συλλογή των 12 τραγουδιών με τίτλο «Αποχαιρετισμό στην Αγία Πετρούπολη», που περιγράφει έναν κορυδαλό που τραγουδά ψηλά στον ουρανό για το τέρι του, ενώ ο ποιητής ελπίζει ότι το δικό του τραγούδι ελπίδας θα ακουστεί από κάποια που τον θυμάται αναστενάζοντας. Θα το ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση του 2022 από την μικρή αίθουσα Μιχαήλ Γκλίνκα της Φιλαρμονικής της Αγίας Πετρούπολης, ερμηνευμένο από την μέτζο σοπράνο Παλίνα Σραβάροβα και τον τενόρο Ήλι Νεφέντοφ. Μαζί του στο πιάνο η Εκατερίνα Γκανίλενα.

Η μέτζο σοπράνο Παλίνα Σραβάνοβα και ο τενόρος Ήλιν Εφέντοφ ερμήνευσαν το διάσημο τραγούδι «Ο Κορυδαλός», γραμμένο το 1840 του Μιχαήλ Γκλίνκα, σε ποίηση Νέστορ Κουκόλνικ. Στο πιάνο του συνόδευσε η Εκατερίνα Γκανίλενα. Ένα σημαντικό λόγο για να αποκτήσει τη φήμη αυτή ο Κορυδαλός ήταν η μεταγραφή του για πιάνο από τον Μίλι Μπαλάκηρεφ το 1864. Ακούμε στη συνέχεια τη θαυμάσια ερμηνεία του Γευγένη Κίσιν από ηχογράφηση του 2002.

Ο Γευγένη Κίσιν ερμήνευσε τον Κορυδαλό, μεταγραφή του τραγουδίου του Μιχαήλ Γκλίνκα του 1840 για πιάνο, από τον Μίλι Μπαλάκυρεφ το 1864. Το αφιέρωμά μας στη ζωή και το έργο του Μιχαήλ Γκλίνκα θα συνεχίσει με δύο μικρά του έργα για το πιάνο. Έχοντας παρόμοιες παρορμήσεις με τον Φρεντερίκ Σοπέν στη σύνθεση πιανιστικών έργων, όπως σίγουρα έχουμε διαπιστώσει ακούγοντας και ανάλογα έργα του σε αυτό το αφιέρωμα, όχι φυσικά του ίδιου Βεληνικούς με εκείνα του Φρεντερίκ, επηρεάζεται από τον Τζον Φίλντ, το δασκαλό του, και πιθανότατα από τον Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, που τόσο πολύ ελέγχθη ότι επηρέασε και τον Σοπέν, αλλά και που η πιανιστική γραφή του πέρασε και στη ρωσική σχολή. Τα δύο μικρά κομμάτια που θα ακούσουμε είναι το μελωδικό βάλς, γραμμένο το 1839-1840 περίπου, και η ταραντέλα του 1839, ερμηνευμένα από τον Αλεξάνδερ Αρντάκοφ.

Ο Αλεξάνδερ Αρντάκοφ ερμήνευσε δύο μικρά πιανιστικά έργα του Μιχαήλ Γκλίνκα, το μελωδικό βάλς του 1839-1840 περίπου και την ταραντέλα του 1839, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος του αφιερώματός μας στον σπουδαίο Ρώσο συνθέτη, που θα κλείσει με ένα όχι ιδιαίτερα γνωστό του έργο. Τον χορό για βιολί και ορχήστρα που συνέθεσε μέσα στη δεκαετία του 1830. Το έργο ξεκινά σαν μια μελαγχολική ρομάντσα για να ζωηρέψει στη συνέχεια βασισμένο σε ρωσικούς λαϊκούς χορούς. Θα διακρίνουμε την χαρακτηριστική μελωδικότητα του Γκλίνκα σε αυτόν τον δεξιοτεχνικό πολλές φορές διάλογο του βιολιού με την ορχήστρα. Ακούμε την Ειρίνα Λεμπέντεβα στο βιολί μαζί της η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Μπορίς Ντεμτσένκο.

η Ίρινα Λεμπέντεβα στο βιολί και μαζί της η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Μπορίς Ντεμτσένκο ερμήνευσαν το χορό για βιολί και ορχήστρα που ο Μιχαήλ Γκλίνκα συνέθεσε κάπου μέσα στη δεκαετία του 1830.

Ο Γκλίνγκα το 1856, απογοητευμένος για μια φορά ακόμα από τη μουσική ζωή στη Ρωσία, επιστρέφει στο Βερολίνο για να μελετήσει ξανά με τον παλιό του δάσκαλο, τον θεωρητικό Siegfried Denn, ο οποίος πέθανε μάλιστα στις 12 Απριλίου του 1858. Ο Γκλίνγκα ενδιαφερόταν έντονα για την πολυφωνία της αναγέννησης και τα παλαιά εκκλησιαστικά μέλη, όπως το ρωσικό Σνάμενι Τσάντ, τη σημειωτική ψαλμοδία ή το σημειωτικό μέλος θα λέγαμε, καταγόμενο από το Βυζαντινό, πιστεύοντας ότι εκεί βρισκόταν το μέλλον της ρωσικής μουσικής. Λέγεται ότι φεύγοντας από τη Ρωσία ένιωθε τόσο πληγωμένος από την κακή κριτική που αντιμετώπιζε που έφτισε το ρωσικό χώμα και ευχήθηκε να μην ξαναδεί ποτέ την πατρίδα του. Παρ' όλα αυτά, το μέλλον της μουσικής της εξακολουθούσε να τον απασχολεί. Στις 21 Ιανουαρίου του 1857 παρευρέθηκε σε μια εορταστική συναυλία στο παλάτι του Βερολίνου, όπου ο Τζάκομο Μέγερμπερ διεύθυνε αποσπάσματα από την όπερά του «Μια ζωή για τον Τσάρο». Καθώς έβγαινε από την αίθουσα, η απότομη έκθεση στον παγωμένο αέρα του Βερολίνου του προκάλεσε βαρύ κρυολόγημα που εξελίχθηκε σε πνευμονία. Πέθανε στις 15 Φεβρουαρίου του 1857 σε ηλικία μόλις 53 ετών. Αρχικά ετάφη στο ρωσικό Ορθόδοξο κημητήριο στη συνοικία Τάγκελ του βορειοδυτικού Βερολίνου με την παρουσία λίγων φίλων όπως ο Μέγερμπερ και ο Ντεν, ενώ λίγους μήνες αργότερα η αδελφή του φρόντισε για τη μεταφορά των λιψάνων του στην Αγία Πετρούπολη, όπου αναπάβεται πλέον στο μοναστήρι Αλεξάνδερ Νιεύσκι ανάμεσα σε άλλους κορυφαίους Ρώσους δημιουργούς. Και υπό τη συνοδεία του υπέροχου τραγουδιού «Μη με πικραίνεις αγαπημένε μου» από την πρώτη πράξη της όπερας «Μια ζωή για τον Τσάρο», ερμηνευμένα από τον μπάσο Μύρο Τσαγκάλοβιτς, τη σοπράνο Μαρία Γκλαβάσεβιτς και τον τενόρο Ντράκο Στάρτς, που είχαμε απολαύσει και στην τρίτη μας εκπομπή, το αφιέρωμά μας στον Μιχαήλ Γκλίνγκα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μάριος Χατζηπροκοπίου προς Κλαρίσσα Λισπέκτορ, Κυριακή 14 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Στο προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς είχα μιλήσει για τον απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο είχε ασκήσει κριτική στο πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Τσαϊκόφσκι ο Νικολάι Ρούμπενστάιν. Ένα περιστατικό που είχε κλονίσει την έως τότε πολύ στενή σχέση τους. Χρειάστηκε να περάσει καιρός για να εκτιμήσει ο Ρούμπενστάιν το κοντσέρτο, να αλλάξει διαμετρικά γνώμη, να το διευθύνει και να το παίξει ως σολίστ στο πιάνο. Ως σούπερστάρ της εποχής του, με εκείνες τις εμφανίσεις, βοήθησε και στη δημοσιότητα του κοντσέρτου που ούτως ή άλλως το κοινό το είχε αγαπήσει από τις πρώτες παρουσιάσεις. 5 χρόνια αργότερα, το 1879-1880, όταν ο Τσαϊκόφσκι έγραφε το δεύτερο κοντσέρτο του για πιάνο, ο Ρούμπενστάιν επέμεινε να είναι αυτός που θα το ερμηνεύσει στην πρεμιέρα, θέλοντας προφανώς με αυτόν τον τρόπο να ζητήσει έμπρακτα συγγνώμη για τη σκληρή και άδικη, όπως αποδείχθηκε, κριτική του στο πρώτο κοντσέρτο του Ρώσου συνθέτη. Ο Τσαϊκόφσκι δέχτηκε και μάλιστα του αφιέρωσε το κοντσέρτο. Ωστόσο ανησυχούσε, δεν ήταν βέβαιος πώς θα αντιδρούσε ο Ρούμπενστάιν. Σε μια επιστολή που έγραψε ξανά στην πάμπλουτη Ρωσίδα βαρόνη Ναντιέζντα φον Μεκ, η οποία ήταν η χρηματοδότης του, αναφέρει: «Τρέμω στη σκέψη των επικρίσεων που μπορεί να ακούσω ξανά από τον Νικολάη, στον οποίο έχω αφιερώσει αυτό το κοντσέρτο. Αν είναι να το ερμηνεύει έξοχα όπως το πρώτο κοντσέρτο μου, αξίζει να το αντέξω. Καλό θα ήταν όμως σε αυτή την περίπτωση το διάστημα μεταξύ της κριτικής και της ερμηνείας του έργου να είναι μικρότερο». Ο Τσαϊκόφσκι συμπληρώνει: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτό το κοντσέρτο, αλλά τι θα συμβεί, πώς θα πάει, δεν μπορώ να πω». Ο συνθέτης δεν χρειαζόταν να ανησυχεί. Η αντίδραση του Ρούμπενστάιν αυτή τη φορά ήταν πολύ ευγενική. Ακόμη και κάποια

Ποιες παρατηρήσεις τις εξέφρασε με επιφύλαξη, συμπληρώνοντας κάθε φορά σε ό,τι έλεγε ότι μπορεί να κάνει και λάθος. Ο Ρουμπενστάιν δεν έμελε να παίξει στην πρεμιέρα ούτε αυτό το κονσέρτο του Τσαϊκόφσκι, και ο Τσαϊκόφσκι δεν θα ακούγε ποτέ τον Ρουμπενστάιν να ερμηνεύει το έργο του. Ο βιρτουόζος πιανίστας και μαέστρος, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ρωσικής μουσικής του 19ου αιώνα, πέθανε ξαφνικά στο Παρίσι τον Μάρτιο του 1881 σε ηλικία μόλις 45 ετών. Η ευθύνη της πρώτης παρουσίασης του κοντσέρτου έπεσε στον Τανέγεφ. Και όπως συνέβη 6 χρόνια νωρίτερα με το πρώτο κοντσέρτο που πρωτοπαρουσιάστηκε με σολίστ τον Hans van Bülow στη Βοστόνη, η παγκόσμια πρεμιέρα και του δεύτερου έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη. Λίγα χρόνια αργότερα, κατά την επανέκδοση του έργου, ο Τσαϊκόφσκι, με προτροπή του Αλεξάνδρου Ζηλωτή, άρχισε να συζητά μια μερική αναθεώρηση. Παρά το γεγονός ότι ο Τσαϊκόφσκι απέρριψε τις περισσότερες από τις προτινόμενες αλλαγές, ο Αλεξάνδρου Ζηλωτή άλλαξε σημαντικά το κοντσέρτο, εισάγοντας περικοπές και αλλαγές. Απλοποίησε το μέρος του πιάνου και άλλαξε τη δομή των δύο πρώτων μερών. Ο Τσαϊκόφσκι είπε στον εκδότη: «Ο Ζηλωτή το παρακάνει. Θέλοντας να απλοποιήσει αυτό το κοντσέρτο, να το κάνει πιο εύκολο, το ακροτηριάζει κυριολεκτικά». Ο εκδότης συμφώνησε. Όμως ο Τσαϊκόφσκι πέθανε πριν εμφανιστεί ένα θεωρημένη παρτιτούρα το 1897. Στην μη εξουσιοδοτημένη αναθεώρηση του Ζηλωτή. Μια αναθεώρηση που επικράτησε και πεζόταν επί χρόνια στις αίθουσες συναυλιών. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η πρωτότυπη έκδοση του Τσαϊκόφσκι που δημοσιεύθηκε το 1881 έχει πάρει τα σκύπτρα και είναι αυτή που θα μεταδώσουμε σήμερα από διακεκριμένη βραβευμένη ηχογράφηση που έγινε το 2019 στην Πράγα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο έκτο επεισόδιο μια σειρά με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, το δεύτερο του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας με μαέστρο τον Σεμιόν Μπιτσκόβ και σολίστ τον γνώριμο στο ελληνικό κοινό Ρωσο-Αμερικανό πιανίστα Κίριλ Γκερστάιν. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο Μπριλάντε. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Brillante από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 σε σολμίζωνα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Το δεύτερο μέρος του κονσέρτου είναι πολύ ιδιαίτερο. Το βιολί και το βιολοντσέλο έχουν σολιστικούς ρόλους, κάτι τελείως ασυνήθιστο σε κονσέρτο για πιάνο. Μοιάζει με τριπλό κονσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο. Η εγκάρδια μελωδία που χρησιμοποιεί ο Τσαϊκόφσκι για μια γοητευτική σειρά παραλλαγών σε στυλ μουσικής δωματίου έχει τη σφραγίδα της νοσταλγικής, συναισθηματικής μουσικής προσωπικότητάς του. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας με μαέστρο τον Σεμιόν Μπιτσκόβ και σολίστ τον Κίριλ Γκερστάιν. Μέρος δεύτερο, Αντάντε νον τρόπον.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Andante non troppo, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 του Τσαϊκόφσκι. Για το γρήγορο φινάλε, ο Τσαϊκόφσκι υιοθετεί αυτό που αρκετοί κριτικοί έχουν χαρακτηρίσει ως σουμενική προσέγγιση, με ένα χαρακτηριστικό τονισμένο ρυθμό στα 2/4. Τρία καρναβαλικά, απελευθερωτικά, με χιούμορ θέματα τρέχουν σε ένα είδος τροποποιημένης μορφής ρόντο, χωρίς εκτεταμένη ανάπτυξη. Σε αυτό το μέρος ενσωματώνεται περισσότερο ο ρόλος του πιάνου με την ορχήστρα και είναι το μόνο μέρος του έργου στο οποίο δεν υπάρχει καντέντσα. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας με μαέστρο τον Σεμιόν Μπιτσκόβο και σολίστο πιάνο τον Κίριλ Γκερστάιν. Μέρος τρίτο, Allegro con fuoco.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο έκτο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το σπάνια πεζόμενο κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 του Τσαϊκόφσκι, ένα έργο με μια πολύ ασυνήθιστη συνύπαρξη στο δεύτερο μέρος τριών σόλο οργάνων, βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο, που ο Τσαϊκόφσκι αφιέρωσε στον Νίκολα Ρουμπινστάιν, ο οποίος όμως πέθανε ξαφνικά πριν προλάβει να το παίξει. Ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας με μαέστρο τον Σεμιόν Μπιτσκόβ και σολίστ τον Ρωσοαμερικανό πιανίστα Κίριλ Γκερστάιν. Από ζωντανή ηχογράφηση που έγινε το Φεβρουάριο του 2019 στην Πράγα, στο Ρουντολφίνουμ, ένα όμορφο ιστορικό νεοαναγεννησιακό κτίριο του 19ου αιώνα στην όχθη του Μολδάβα, με αίθουσες συναυλιών και εκθεσιακούς χώρους. Το Ρουντολφίνουμ είναι η έδρα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Τσεχίας από το 1946. Η μεγάλη αίθουσα, που φέρει το όνομα του Αντωνίν Ντβόρζακ, είναι μία από τις παλαιότερες αίθουσες συναυλιών στην Ευρώπη και έχει μια εξαιρετική ακουστική. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Όπως πολλές συνθέσεις του Τσαϊκόφσκι, το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο είναι μια πρόσκληση για χορό. Το 1941, ο Ρωσοαμερικανός χορογράφος George Balanchine δημιούργησε ένα έργο βασισμένο στην αναθεωρημένη και συντομευμένη έκδοση του κονσέρτου από τον Αλεξάνδρε Ζηλωτή για το American Ballet Caravan. Ο Μπάλεντζιν το περιέγραψε ως φόρο τιμής στην Αγία Πετρούπολη, στον κορυφαίο χορευτή και χορογράφο Μάριος Πετύπα και τον Τσαϊκόφσκι. Και αν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 δεν ήταν πρόθεση του Τσαϊκόφσκι να γίνει μουσική μπαλέτου, δεν ισχύει το ίδιο για τον Καριοθράφστη. Ως το τέλος, μία από τις πιο γλυκές και αγαπημένες μουσικές του Τσαϊκόφσκι, το Παντεντέ από τον Καριοθράφστη, με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τον Σάιμον Ράτλ. Κλείνω με τα λόγια του Τσαϊκόφσκι. Η μουσική διαθέτει πολύ πλούσια μέσα έκφρασης. Είναι το πιο λεπτομερές και ακριβές μέσο για να εκφραστούν οι χιλιάδες στιγμιαίες μεταβολές των συναισθημάτων της ψυχής. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: The Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Απόψε στις 9, το θερινό σινεμά του Onassis Ρέντι εγκαινιάζει ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό κύκλο αφιερωμένο στην Τίλντα Σουίντον. 6 ταινίες που αναδεικνύουν τη μοναδική καλλιτεχνική της διαδρομή μας προσκαλούν να ξαναδούμε μία από τις ιδιαίτερες παρουσίες του σύγχρονου κινηματογράφου κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Στις 7:30 στη Σάμπι Γκάλερι εγκαινιάζεται η ομαδική έκθεση Singing World. Ο κόσμος βυθίζεται. Μέσα από έργα σύγχρονης τέχνης, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες αναμετρώνται με τις έννοιες της περιβαλλοντικής κρίσης, της απώλειας και της μεταμόρφωσης, δημιουργώντας έναν εικαστικό διάλογο γύρω από το εύθραυστο μέλλον του ίδιου του πλανήτη. Στις 6:30 στο Ίδρυμα Γουλανδρή συνεχίζεται ο κύκλος συναντήσεων από τη σελίδα στην εικόνα. Το Book Club του Ιδρύματος εξερευνά τη γοητευτική σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου, αναζητώντας τις διαδρομές μέσα από τις οποίες ένα βιβλίο μεταμορφώνεται σε εικόνα και μία αφήγηση αποκτά νέα ζωή στη μεγάλη οθόνη. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το 1627 ο βασιλιάς Φίλιππος ο IV της Ισπανίας δίνει διαταγή να χτιστεί στο μέρος που πηγαίνει για κυνήγι, μια περιοχή κοντά στη Μαδρίτη γεμάτη βατομουριές, ένα μικρό παλατάκι. Οι βατομουριές, στα ισπανικά θάρθας, δίνουν στο παλάτι το όνομά του, Παλάθιο de la Zarzuela, αλλά επίσης και στο θεαματικό είδος διασκέδασης που ψυχαγωγεί τον βασιλιά και τους ευγενείς φίλους του στις ανέμελες μέρες και νύχτες της περίοδου του κυνηγιού. Οι Zarzuelas συνδυάζουν προφορικό λόγο, μουσική και χορό σε ιστορίες με πλοκή και σύντομα κατεβαίνουν στο παλάτι της Μαδρίτης και στις αυλές των αριστοκρατών της, όπου γίνονται ακόμα πιο θεαματικές. Στην αρχή, στον 17ο αιώνα, τα θέματα για την Zarzuela είναι μυθολογικά. Γρήγορα όμως, οι Zarzuelas παίρνουν μελωδίες λαϊκών τραγουδιών και χορών, μπαίνουν στα θέατρα της πόλης και όσο περνούν τα χρόνια και οι δεκαετίες, καταγράφουν και τον παλμό της εργατικής τάξης. Το είδος της Zarzuela γίνεται ισχυρό σύμβολο της ισπανικής ταυτότητας. Αντανακλά την πολύχρωμη, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ισπανίας. Στη Μαδρίτη του 1744, στο πικ της καριέρας του, ο ανεξάρτητος συνθέτης ευνοούμενος του βασιλιά Χωσέ Ντε Νέμπρα, με κείμενο του Χωσέ Ντε Κανιθάρες, γράφει τη μουσική για τις άριες, τα τραγούδια και τους χορούς με τους οποίους η θεά Αφροδίτη, Βένους, και η θεά Άρτεμις, Διάνα, λένε την ιστορία του σε Zarzuela με τίτλο «Ο έρωτας έχει δεμένα μάτια, δεν είναι τυφλός». Οι θεές μαλώνουν για την αγάπη του βοσκού της περιοχής και στη δεύτερη πράξη έχουν ξεσηκώσει μεγάλη καταιγίδα με τον καυγά τους και η μπρούχουλα και ο τίτυρο από το κοντινό χωριό τρέχουν να προστατευθούν. «Μεγάλη καταιγίδα στο δάσος, φίλε μου. Βρήκαμε καταφύγιο σε μια ταβέρνα, το μόνο μέρος που θα μπορούσαμε να είμαστε ασφαλείς με τέτοιες θεϊκές βροντές και κεραυνούς. Αυτές οι θεές το έχουν παρατραβήξει. Εγειτόνισες είναι, τι περιμένεις?»

Ακούσαμε απόσπασμα από το ντουέτο Άρια «Μεγάλη καταιγίδα, φίλε», «Tempestad grande, amigo», από την Θαρθουέλα «Vendado es amor, non es ciego». Ο έρωτας έχει δεμένα μάτια, δεν είναι τυφλός, του José de Nebra, με την Αμάλια Montero Neira, τον Yannick Tepus, την ορχήστρα Los Elementos, υπό τη διεύθυνση του Alberto Miguelez Rouco. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: There's a grief that can't be spoken. There's a pain that goes on and on. Empty chairs at empty tables. Now my friends are dead and gone.
2: Μου δύο διψήφιους να πολλαπλασιάσω. Κι αν το βρω είναι σίγουρο πως θα είμαστε μαζί.
3: Can't repeat the past.
4: No.
3: Why, of course you

0: break on through the other side. It's just like going through one door.
1: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
0: One door isn't enough.
2: The road gets rougher.
0: A million doors aren't enough.
2: It's lonelier and tougher.
0: One door isn't enough. A million doors aren't enough.
3: Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα.

Θες να μου πεις ή μάλλον να μου τραγουδήσεις τι είναι η αγάπη? Και εγώ λέω να σου πω τι είναι η ανάγκη. Πάλι δύο άλφα και ένα ήττα. Γιατί θέλω να σου πω πως οι αγάπες δεν σκηνοθετούνται ούτε ποδηγετούνται. Εκφράζονται με αντοχή και διάρκεια.

0: και έπειτα ακολούθησαν οι γλυκές υποσχέσεις της μουσικής σαν να είχαν εκπληρωθεί έχοντας προλάβει τις ευχές μας. Τρυφερές και μακάριες φωνές που καλούν κοντά τους τους πιο πρόσφατους πόθους για να τους αφαιρέσουν το βάρος. Γράφει ο Ρίλκε, και όλο αυτό ζητάς τελευταία, να αφαιρεθεί το βάρος, το περιττό βάρος από τα πράγματα που δυσκολεύει την πράξη, την έκφραση, τις αποφάσεις, το άγγιγμα, την επαφή, τα καθαρά βλέμματα, τις απευθείας επικοινωνίες. Η σημερινή κλίση ψάχνει εσένα που έφυγες χωρίς να τολμήσεις, μαζί με εσένα που τόλμησες και όμως έφυγες. Στη λίστα των ζώων του Μπόρχες περιλαμβάνονται και εκείνα που κάνουν πολύ φασάρι από μικρά. Και συχνά αυτά είναι καταδικασμένα να βιώνουν μόνα τους όσα επεθύμησαν, απομακρύνοντας χωρίς να το κατανοούν όσους επεθύμησαν. Ας αφαιρέσουμε λοιπόν το βάρος από τις μουσικές και από ό,τι χρειαζόμαστε. Ας αφαιθούμε σε αυτά με τον πιο απλό τρόπο.
1: I'm out with the foxes again, stealing along into the dawn. Past the sprinklers on sleepy summer lawns, and the stars still twinkling like trinkets in a pawn shop

0: όπως περνάει κανείς ένα βράδυ μπροστά από ένα απόμερο σπίτι της επαρχίας, θα ακούσει μουσική. Και ενώ στέκεται ακίνητος να την ακούσει, η μουσική έχει σβήσει. Και τώρα κάθεται και περιμένει. Περνούν στιγμές μέσα στον απόϊχο, τη σιωπή και την αβεβαιότητα.
1: Down the misty lane, the milk truck clinks along its way. And I stumble on the steps. I could free myself from the dark tendrils that cling to me. If I didn't find them so exquisite.
0: Άραγε, τι πρόκειται να ακολουθήσει?
1: I wonder.

άραγε τι πρόκειται να ακολουθήσει. Κάτι χαρούμενο, κάτι επιβλητικό ή απλώς το κλείσιμο του πιάνου. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σχέδια και με αυτή την εικόνα. Παύσεις, διαστήματα με απόϊχο, σιωπή και αβεβαιότητα. Δύσκολα συναντά κανείς τέτοιες στιγμές στον Am Ende, η τέχνη του οποίου είναι στα αλήθεια μουσική. Ναι, γιατί με τη μουσική πρέπει να τη συγκρίνει κανείς τη ζωγραφική του. Μουσική από κόρνα και άρπες, ανύψωση, ταλάντευση, ξόδεμα. Τα χρώματα των τοπίων του έχουν πάρει θέση σαν να περιμένουν το νεύμα μιας αθέατης μπαγκέτας. Όταν αντικρίζει κανείς τις εικόνες του, επικρατεί μια στιγμή απόλυτης υγιής. Πρόκειται για την ίδια άφωνη σιγή που συναντάμε στο θέατρο πριν αρχίσει η οβερτούρα. Έπειτα τα χρώματα αρχίζουν να απλώνονται έντονα, με πολλές φωνές και ένα πλάτος που κοχλάζει. Μια ολόκληρη ορχήστρα συγκεντρώνεται στο χώρο του πλαισίου και το κάθε τι βρίσκεται στη θέση του, από το λαμπερό καφέ χρώμα των βιολιών μέχρι και τη φωτεινή αστραπή των κόρνων. Ο Hans Am Ende ζωγραφίζει μουσική και το τοπίο στο οποίο ζει επιδρά με ένα μουσικό τρόπο πάνω του. Γράφει ο Ρίλκε για ένα γερμανό ζωγράφο που ζωγραφίζει, λέει, μουσική. Και συνεχίζει. Γι' αυτό και οι μορφές του Ende έχουν, παρά τον έντονο δυναμισμό και το ρεαλισμό τους, κάτι το ανολοκλήρωτο. Σαν να θέλουν να αναπτυχθούν κι άλλο για να φτάσουν στο τέλος, όπως συμβαίνει με κάθε μορφή στη μουσική, σε ένα σημείο ύψης της έντασης, για να διαλυθούν και να αρχίσουν μια νέα ζωή. Πρόκειται ακριβώς για τη ρευστή ουσία της μουσικής που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τη ζωγραφική. Και ο αναγνώστης αναρωτιέται αν αυτό είναι αντίθεση ή αν είναι ένας τρόπος να αλληλοσυμπληρώνονται όσα νιώθουν πως βρίσκονται σε δυσαρμονία και αναστατωμένα. Σαν την ανάγκη σου η απουσία να γίνεται παρουσία και σαν την ανάγκη όσων λείπουν να είναι παρόντες ακόμα κι αν δεν το τολμούν.

τα πάντα αλλάζουν. Μπορείς και πάλι να αρχίσεις και με την τελευταία σου πνοή μπορείς. Πλην όμως, ό,τι έγινε έγινε και το νερό που έχεις ρίξει στο κρασί σου τώρα πια δεν γίνεται να το βγάλεις έξω. Ό,τι έγινε έγινε, ναι, το νερό που έχεις ρίξει στο κρασί σου τώρα πια δεν γίνεται να το βγάλεις έξω. Πλην όμως, τα πάντα αλλάζουν, μπορείς και πάλι να αρχίσεις και με την τελευταία σου πνοή μπορείς. Γράφει ο Μπρέχτ σε ένα ποίημα μήνυμα διαρκούς επανεκκίνησης και συνεχίζει στον αμφισβητία. Όποτε μας φαινόταν πως βρήκαμε την απάντηση σε ένα ερώτημα, κάποιος από μας πήγαινε στον τοίχο που κρεμόταν η παλιά κινέζικη τυλιγμένη περγαμηνή και της έλυνε το κορδόνι ελευθερωνοντάς την. Και νόσο αυτή ξετυλιγόταν, εμείς βλέπαμε να σχηματίζεται όλο και πιο καθαρά ο άνθρωπος εκείνος που καθόταν σε ένα πάγκο και έλεγε ένα σωρό αμφιβολίες που έτρεφε μέσα του. Εγώ μας έλεγε, είμαι αμφισβητίας και αμφιβάλλω αν έγινε καλά η δουλειά που τόσες και τόσες μέρες σας έφαγε. Αν θα είχαν ακόμα για κάποιους αξία στην περίπτωση που όλα όσα είπατε τα είχατε πει χειρότερα. Αν τα είπατε όντως καλά, πλην όμως και οι ίδιοι εσείς δεν έχετε τελείως πιστεί για την αλήθεια των λόγων σας. Αν δεν έχουν κι άλλες σημασίες τα σωστά σας τα λόγια, οπότε εσείς πλέον θα φέρετε όλη την ευθύνη αν οποιαδήποτε πλάνη πιθανό να αναφύγει. Μολονότι μπορεί επίσης τα λόγια σας να είναι μονοσήμαντα και έτσι να μην επιτρέπουν στην αντίφαση να εμφυλοχωρεί τα πράγματα, εγώ ρωτώ, πόσο μονοσήμαντα είναι? Είναι πολύ? Αν ναι, τότε είναι άχρηστο τι λέτε, δεν έχει μέσα του ζωή. Είσαστε ή δεν είσαστε μες στο ρου των γεγονότων? Ανταποκρίνεστε πραγματικά σε ό,τι γίνεται γύρω σας? Γίνεστε άραγε κι εσείς? Και ποιοι είσαστε εσείς? Σε ποιους μιλάτε? Ποιον ωφελούν τα όσα λέτε? Και ακόμα, μιας και το φέρει κουβέντα, μιλήσατε νυφάλια? Διαβάζονται τα λόγια σας το άλλο πρωί? Συνδέονται με δεδομένα προηγούμενα? Τις προτάσεις που υπόθηκαν πριν από τα δικά σας λόγια, τις χρησιμοποιήσατε? Τις αντικρούσατε τουλάχιστον για να τις αρνηθείτε? Είναι τα πάντα εκεί επαληθεύσιμα. Αποδεικνύονται από την εμπειρία και από ποιαν εμπειρία αλήθεια. Αλλά κυρίως και προπαντός άλλου, πως ενεργεί κανείς αν πιστέψει σε όσα του λέτε, και το κυριότερο όλων, πως αλήθεια δρά. Πάντα σκεπτική και με μεγάλη περιέργεια κοιτούσαμε το γαλάζιο αμφισβητία πάνω στην περγαμηνή. Κατόπιν κοιταζόμασταν όλοι μεταξύ μας και αμέσως μετά πιάναμε τα πράγματα και πάλι από την αρχή. Μπρέχτ.

Η μνήμη όμως συγκρατεί ό,τι θέλει να πέσει στη λησμονιά, να χαθεί. Συγκρατεί το παρελθόν, ακόμη και αν πρόκειται για ένα φάντασμα, μια ψευδαίσθηση.

Η μνήμη ξαναζωντανεύει την παρουσία. Κάθε τι προορισμένο να εξαφανιστεί. Επιτελεί αναστάσεις. Το γεγονός όμως πως ξέρουμε ότι η μνήμη επιθυμεί να ξαναφέρνει μία μόνο ανάμνηση, μία εικόνα, ένα πνευματικό φαινόμενο, μας ραγίζει την καρδιά.

σκαλίζοντας το παρελθόν, προξενεί πόνο και απελπισία. Προκαλεί μια αναφόρητη πνευματική κατάσταση, μια αδιάκοπη κίνηση ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν, μια αδιάλυτη ρήξη. Η ένταση είναι δυνατόν να αποβεί εκρηκτική. Όταν συμβεί αυτή η έκρηξη, σημαίνει για το πνεύμα το αντίστοιχο μιας επίγειας ατομικής έκρηξης. Απελευθερώνει τόση ενέργεια που μπορεί να μας εκτοξεύσει οπουδήποτε και βεβαίως ως τον κάτω κόσμο, το φαινομενικά κλειστό χώρο των νεκρών. Ο Ορφέας τραβήξε αυτό το δρόμο με μόνο όπλο σε τούτο το σκοτεινό ταξίδι, το αρχέτυπο του όργανου, τη λύρα, γράφει η Ετέλα Ντνάν.

Η μνήμη, συνεχίζει η Αντνάν, είναι το κλειδί της ίδιας της μουσικής. Η μουσική είναι η τέχνη της θύμησης. Υπάρχει μόνο στο εσωτερικό της μνήμης. Αναπτύσσεται από μόνη της σε μια διαρκή σειρά από στιγμές. Υπάρχει μόνο στο μυαλό, το οποίο και ενώνει μέσω της θύμησης. Αυτές τις στιγμές που από μόνες τους αποτελούν μια σειρά ηχητικές αισθήσεις. Αυτή η αμφιβολία που κρατά σε ένα συνεκτικό σύνολο και έξω από κάθε τομέα αίσθησης, την πιο ασταθή από τις αισθητήριες εμπειρίες, κοίται στην καρδιά της ασύγκριτης δύναμης της μουσικής μεταξύ των τεχνών, στην εξοχότητά της. Συνεπώς, μόνο ένας μουσικός μπορούσε να δεσμευτεί σε αυτή την ακραία δοκιμασία, να ξαναφέρει στη ζωή μια πεθαμένη, Ορφέας απέναντι στο κενό.

μουσική και θάνατος έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους, κυρίως μέσα από τη σχέση τους με το χρόνο. Ο Ορφέας χρησιμοποιεί τη μουσική για να βρει το δρόμο του στον Άδη, πρωτίστως για τη μουσική δρά άμεσα στα πιο βαθιά στρώματα της ψυχής. Η μουσική είναι ο χρόνος στην καθαρότητά του. Είναι καθαρός αντιληπτός χρόνος. Χρόνος και θάνατος αποτελούν επίσης ένα αχώριστο ζευγάρι, γιατί ο θάνατος αντιπροσωπεύει το τέλος του χρόνου, του προσωπικού όσο και του κοσμικού. Από την άλλη πλευρά, η μουσική, συνδεμένη με το θάνατο, πρέπει να μας εμπλέκει στη ζωή. Τη ζωή που σε αδιάκοπο ζευγάρωμα με το θάνατο βρίσκει όλο το νόημά της και όλη της τη διάσταση σε σχέση με τη μουσική. Γράφει η Ετέλ Αντνάν.

Περισσότερο από κάθε άλλη μορφή ανθρώπινης έκφρασης, η μουσική εκφράζει το συναίσθημα απώλειας, πιθανότατα γιατί είναι και η ίδια μια διεργασία απώλειας, μια μορφή κανονικής εξαφάνισης. Όντας όμως εξαφάνιση, η μουσική βρίσκεται συνάμα εκτός κάθε αναγκαιότητας. Είναι μια συνεχής επανεμφάνιση, μια συνεχής ανάσταση. Η μουσική είναι επίσης μια γλώσσα, μια φωνή. Μιλάει καλύτερα από μια ομιλία. Κατέχει την αμεσότητα που την καθιστά απολύτως αποτελεσματική. Ο Ορφέας δεν θα μπορούσε να καλέσει την Ευρυδίκη, δεν θα μπορούσε να την πείσει να τον ακολουθήσει χρησιμοποιώντας λέξεις. Η μουσική όταν παίζεται αποτελεί μια διαρκή ανάσταση και επιτελεί τη δημιουργία ή την ανάσταση του χρόνου μέσω της μνήμης. Αν ο Ορφέας επιθυμούσε να ξυπνήσει την Ευρυδίκη και να την οδηγήσει έξω από τον Άδη, έπρεπε να παίξει μουσική. Γράφει η Ετέλαντναν σε ένα δοκίμιο που δίνει οριστικές απαντήσεις στο σίγουρο τρόπο επίκλησης όσων λείπουν και όσων παρόντες, απόντες ή τούμπαλιν κατοικούν βαθιά μέσα μας και όσων κάνουν την αγάπη ανάγκη με αντοχή και διάρκεια.

0: στο σημερινό μήνυμα σε όσους λείπουν και σε όσους είναι παρόντες, ακόμα και ως απόντες, στείλαμε αποσπάσματα από τα κείμενα για τη μουσική του Ράινερ Μαρία Ρίλκε σε μετάφραση του Μάνου Περάκη, από τη Βαβυλωνιακή Σύγχυση των Λέξεων και άλλα 499 ποίηματα του Μπέρτολτ Μπρέχτ σε μετάφραση του Γιώργου Κεντρωτή και από τον Ορφέα απέναντι στο κενό της Ετέλ Αντνάν σε μετάφραση της Βασιλικής Γκέτσιου και του Σπύρου Γιαναρά. Μαζί στείλαμε Without Her, Χάρι Νίλσον, Tangled, Adrian Crowley, Space 17, Max Richter από το Sleep. Αν ποτέ ξαναρθείς, Alex Kay, Κτίρια τη Νύχτα, Kika, Where I End and You Begin, Radiohead, What is Life Without Thee, Gluck, Kathleen Ferrier, Gerald Moore.
1: There's a grief that can't be spoken. There's a pain that goes on and on. Empty chairs at empty tables. Now my friends are dead and gone.
2: Πες μου δυο διψήφιους να πολλαπλασιάσω, κι αν το βρω είναι σίγουρο πως θα είμαστε μαζί.
3: Can't repeat the past.
4: No.
3: Why, of course you can. Of course you can.
0: Κλείσεις σε όσους λείπουν και σε όσους είναι παρόντες, ακόμα και ως απόντες. Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.
5: Ακούτε Τρίτο.
6: Η νέα γενιά της τζαζ αυτοσχεδιάζει στο τρίτο πρόγραμμα. Πέμπτη, 11 Ιουνίου και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 8 και 10 το βράδυ ακούμε το τρίτο και το τέταρτο Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
7: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.

0: τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Μαρία Πλάνα προς Σούζαν Σόντακ. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη.

0: Αγαπητή Σούζαν.
1: But what could be more apt for this great collector of valuable objects than to have also been collecting the very principle of destruction, a volcano? Collectors have a divided consciousness. No one is more naturally allied with the forces of a society that preserve and conserve. But every collector is also an accomplice of the ideal of destruction. For the very excessiveness of the collecting passion makes a collector also a self-despiser. Every collector passion contains within it the fantasy of its own self-abolition. Worn down by the disparity between the collector's need to idealize and all that is base, purely materialistic, in the soul of a lover of beautiful objects and trophies of a glorious past, he may long to be purged by a consuming fire. Perhaps every collector has dreamed of a holocaust that will relieve him of his collection, converting all to ashes, or burying it under lava. Destruction is only the strongest form of divestment. The collector may be so disappointed with his life that he wants to divest himself of himself, as in the novel about the book-besotted reclusive scholar with a legendary hoard of 25,000 necessary, irreplaceable volumes. That dream, the perfect library, who pitches himself into the pyre he makes out of what he has most loved. But should such an angry collector survive his fire or fit, he will probably want to start another collection.
0: Αλλά τι θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστό για αυτόν τον μεγάλο συλλέκτη πολύτιμων αντικειμένων από το να συλλέγει, πέραν όλων των άλλων, κομμάτι-κομμάτι, την ίδια, τη θεμελιώδη αρχή της καταστροφής, ένα ηφαίστειο. Οι συλλέκτες έχουν διχασμένη συνείδηση. Κανείς δεν συμμαχεί πιο αρμονικά με τις συντηρητικές και συνεκτικές δυνάμεις μιας κοινωνίας. Όμως, κάθε συλλέκτης είναι και συνεργός του ιδεώδους της καταστροφής. Διότι η ίδια υπερβολή του συλλεκτικού πάθους κάνει έναν συλλέκτη να απεχθάνεται τον εαυτό του. Κάθε συλλεκτικό πάθος εμπεριέχει την φαντασίωση της ίδιας του της αυτοκατάργησης. Εξασθενημένος από τον διχασμό του μεταξύ της ανάγκης του να εξθενικεύει και όλων όσων είναι ευτελή, παντελώς ληστικά, στην ψυχή ενός λάτρη των όμορφων αντικειμένων και των τρόπεων του ένδοξου παρελθόντος, ένας συλλέκτης είναι πιθανό να λαχταράει, να εξαγνιστεί από μια φωτιά που κυριεύει τα πάντα. Ίσως κάθε συλλέκτης να έχει ονειρευτεί ένα ολοκαύτωμα που θα τον απαλλάξει από τη συλλογή του, μετατρέποντάς τα όλα σε στάχτη ή θάβοντάς τα κάτω από λάβα. Η καταστροφή δεν είναι παρά η ισχυρότερη μορφή εκποίησης. Ο συλλέκτης μπορεί να είναι τόσο απογοητευμένος από τη ζωή του, που να επιθυμεί να εκποιήσει τον εαυτό του. Όπως συνέβη σε εκείνο το μυθιστόρημα για τον ξετρελαμένο με τα βιβλία απομονωμένο μελετητή με τον θρυλικό θησαυρό 25.000 ανεκτήμητων αναντικατάστατων τόμων. Αυτό το όνειρο, η τέλεια βιβλιοθήκη, που ρίχνει τον εαυτό του στην πυρά, την οποία ανάβει με ό,τι έχει αγαπήσει περισσότερο. Αλλά αν ένας τέτοιος θυμωμένος συλλέκτης επιζήσει από την πυρά του ή από τον παροξυσμό του, θα θέλει πιθανότατα να ξεκινήσει μια νέα συλλογή.

0: Ο Κάρλος Φουέντες τη συγκρίνει με τον ουμανιστή Έρασμο. Ο Έρασμος ταξίδεψε στον κόσμο μέσα από τους 32 τόμους του, οι οποίοι περιέχουν όλη τη γνώση του κόσμου. Η Σουζάν Σόντακ τη μεταφέρει όλη μέσα στο μυαλό της, λέει για αυτήν ο Μεξικανός συγγραφέας. Η ίδια αποφαίνεται πως το μυαλό είναι ερωτογενής ζώνη. Μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος, κριτικός, πανεπιστημιακός, κινηματογραφίστρια, η Σούζαν Σόντακ από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 μέχρι το θάνατό της από καρκίνο σε ηλικία 71 ετών βρισκόταν στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής για τα άρθρα και τα βιβλία της, για την έντονη ζωή και την ακτιβιστική δράση της από το Βιετνάμ και την Κούβα μέχρι το Σεράγεβο και την 11η Σεπτεμβρίου.
1: Μιλάω για σένα σε βιβλιοπωλεία και έρχονται νέοι άνθρωποι, αλλά και παλιούς σου θαυμαστές. Τους λείπει ένας ζωντανός δημόσιος διανοούμενος, λένε.

Ένα ερωτικό σκάνδαλο του 18ου αιώνα την εμπνέει για να γράψει το τρίτο από τα τέσσερα μυθιστορήματά της. Είναι ο εραστής του ηφαιστείου. Ο Σερ Ουίλιαμ Χάμιλτον, ο Καβαλιέρε, όπως αποκαλείται, βρίσκεται στην Νάπολη ως πρέσβης της χώρας του στο βασίλειο των δύο Σικελιών, του σπουδαιότερου και πλουσιότερου από τα κρατήδια της Ιταλίας πριν από την Ιταλική Ενοποίηση. Είναι παντρεμένος με την πλούσια κληρονόμο φιλάσθενη αριστοκράτησα Κάθριν, με την οποία ζει ως τον πρόωρο θάνατό της. Ως χείρος, νιώθει πάθος μόνο για άψυχα αντικείμενα, πίνακες, αρχαιότητες και έργα τέχνης, με τα οποία πλουτίζει διαρκώς τη συλλογή του. Αισθάνεται μια ασυγκράτητη έλξη για τον πάντα έτοιμο να εκραγεί Βεζούβιο. Η εκθαμβωτικά όμορφη Έμα, πρώην υπηρέτρια, πρώην ερωμένη διαφόρων ευγενών, πέτρα πολλών σκανδάλων και μητέρα μιας κόρης που έχει εγκαταλείψει σε ανάδοχη οικογένεια, θα γίνει η νέα σύζυγός του μέχρι να εμφανιστεί ο ήρωας των Ναπολεόντιων πολέμων, ναύαρχος Νέλσον, για να σχηματιστεί το ερωτικό τρίγωνο υπό τη σκιά του ηφαιστείου, αντικείμενο αιμονής του Καβαλιέρε.

Σούζαν, αν μπορούσα να σε περιγράψω με μια λέξη, θα έλεγα εικόνα. Ο παντοτινός στόχος του βλέμματός σου. Βλέπεις το όποιο θέαμα απαιτεί την απεικόνηση ενός βλέμματος.

Η Σόντακ χρησιμοποιεί την ερωτική ιστορία ως καμβά για να δώσει με τρόπο εικαστικό την τοιχογραφία της εποχής. Φωτίζει ιστορικές στιγμές, ιστορικές προσωπικότητες, ο Μότσαρτ σε μικρή ηλικία, ο Μαρκίσιος Ντεσάντ και ο Γκέτε παρελάβουν από την αυλή του ζεύγους ως ήρωες του βιβλίου, ενώ στο παρασκήνιο φουντώνει η φλόγα της Επανάστασης με το συμβολισμό του ηφαιστείου να δεσπόζει πάνω από την Νάπολη. Η Σόντακ καταδικάζει τα μέλη του ερωτικού τριγώνου και τον περίγυρό τους ως μια κακομαθημένη ελίτ, ως ανθρώπους απορροφημένους στον εαυτό τους που παρά την ιστορική συγκυρία στην οποία έζησαν, νοιάστηκαν μόνο για τη δόξα και την ευημερία τους. Θεωρούσαν πως ήταν πολιτισμένοι. Ήταν αξιοθρύνητοι, ανάθεμά τους όλους. Η επαναστάτρια Πιμέντελ έχει τον τελευταίο λόγο στο βιβλίο και μιλάει εξ ονόματος των θυμάτων. Και λίγο πιο πριν λέει: «Ορισμένες φορές έπρεπε να ξεχάσω πως ήμουν γυναίκα, προκειμένου να πετύχω το καλύτερο δυνατό που μπορούσα. Έλεγα ψέματα στον εαυτό μου σχετικά με το πόσο περίπλοκο είναι να είσαι γυναίκα».

Σόνταξ, έναν από τους τρεις τόμους των ημερολογίων της που εκδόθηκαν μετά το θάνατό της, γράφει: «Η επιθυμία μου να γράφω είναι συνδεδεμένη με την ομοφιλοφιλία μου. Η ταυτότητά μου είναι το όπλο απέναντι σε μια κοινωνία που με απορρίπτει. Ξαφνικά, συνειδητοποιώ πόσες ενοχές έχω που είμαι queer.

Το πολυσελίδο μυθιστόρημα «Ο εραστής του ηφαιστείου» μεταφράζεται στα ελληνικά από τη Μαρία Μπλάνα. Το πλαισιώνει από δεκάδες επεξηγηματικές υποσημειώσεις, κυρίως για ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα, και γοητευμένη από την προσωπικότητα της Σούζαν Σόντακ, την επιλέγει ως παραλήπτρια της ραδιοφωνικής της Καρποστάλ και την προσκαλεί για ένα μαρτίνι και μια βόλτα σε μια υπαίθρια αγορά.

Αγαπητή Σούζαν, σου γράφω από την πολυθρόνα του σαλονιού μου, εκεί όπου μου μετέφρασα το μεγαλύτερο μέρος του εραστή σου, του βιβλίου που μου προοριζόσουν να γράψεις, έτσι είχες πει. Σκέφτομαι όμως, γράφοντάς σου, πως στην πραγματικότητα κάθομαι σε μια καρέκλα μέσα σε έναν σκοτεινό θάλαμο που φωτίζεται ξαφνικά από το φως ενός προβολέα. Βλέπω απέναντί μου το κόκκινο φωτάκι της κάμερας που κρατάς. Λέω πως δεν είναι carte postal on air αυτό εδώ, αλλά μια συνομιλία on camera, όπως σου άρεσε. Μου έχεις ζητήσει να μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, όπως ακριβώς έκανες και με την Έμα, τη μητέρα της, την Ελεονόρα και την Κάθριν. Είσαι μια κάμερα που κρύβει μέσα της ένα κορίτσι, είχες πει. Θυμάσαι? Ξέρω πως έτσι παρακάμπτω τους κανόνες, αλλά αυτό δεν σε πειράζει. Ταιριάζει με τον τρόπο σου να ξεχυλώνεις τη γλώσσα και τη φόρμα, να επεκτείνεσαι πέρα από τις συμβάσεις του είδους, να ισορροπείς ανάμεσα στη λογοτεχνία και στο δοκίμιο, να δοκιμάζεις τα όρια σου. Το βλέμμα σου διαπερνά τον φακό. Βαθύ και διεισδυτικό μου θυμίζει οι φωτογραφίες σου. Και σκέφτομαι, όπως όταν σε μετέφραζα, πως έχω το προνόμιο να συνομιλώ μαζί σου. Έχεις πεθάνει, αλλά αν με ρωτούσαν σε κάποια εκπομπή όπως συχνά τους αρέσει, ποιον θα καλούσα σε δείπνο αν μπορούσα, θα ήσουν μία από τους φανταστικούς μου συνδετημόνες, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που φλερτάρει ανελέητα και είναι ικανή να σαγηνεύσει με 2-3 φράσεις. Άλλωστε, πάντα χρειάζεται σε ένα πάρτι, όπως ακριβώς χρειάζεται και ένας πέτρινος καλεσμένος. Στην περίπτωσή σου, νομίζω τα καλύπτεις και τα δύο, βέβαια. Είσαι άλλωστε ισχυρός χαρακτήρας. Λοιπόν, γράφει. Είμαι η μεταφράστριά σου.

Σούζαν, αν μπορούσα να σε περιγράψω με μια λέξη, θα έλεγα εικόνα. Ο παντοτινός στόχος του βλέμματός σου. Βλέπεις το όποιο θέαμα απαιτεί την απεικόνηση ενός βλέμματος. Αλλά ποια εικόνα αξίζει να παγώσεις το χρόνο, να απαθανατιστεί. Λες πως το δύσκολο είναι να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή, η στιγμή που παρουσιάζει κάποιο νόημα, που συνοψίζει την ουσία ενός χαρακτήρα, μιας ιστορίας, ενός συναισθήματος. Η σημαίνουσα στιγμή. Αναρωτιέμαι, τι θα έλεγε σήμερα για την υπερπληθώρα της εικόνας, τη μανία να φωτογραφίζουμε τα πάντα για να τα εκθέσουμε αυτοστιγμή, την αστραπιαία διάχυση της πληροφορίας, την εξίσου αστραπιαία παραμόρφωσή της. Θα έχεις πολλά να πεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Πάντα έχεις πολλά να πεις για τα πάντα. Όμως, τι ειρωνία. Και η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλά να πει για σένα. Κάποιοι σε είπαν πολυλογού. Άλλοι σε κατηγόρησαν πως φάσκεις και αντιφάσκεις, πως αλλάζεις τις απόψεις σου με το χρόνο. Εγώ το βλέπω σαν δείγμα ευφυΐας, μάλλον και εσύ. Λιδωρείς όσους μένουν προσκολλημένοι σε μια άποψη. Δεν μπορεί κανείς να αλλάξει τους τρόπους των ανθρώπων, λες. Κανένας δεν αλλάζει. Όλοι το ξέρουν αυτό. Και λες επίσης, ελάχιστοι καταφέρουν να δουν αυτό που δεν υπάρχει ήδη μέσα στο κεφάλι τους. Είσαι όμως και λίγο πολυλογού, το ξέρω, γιατί είμαι η μεταφράστριά σου.

Μιλάω για σένα σε βιβλιοπωλεία και έρχονται νέοι άνθρωποι, αλλά και παλιούς σου θαυμαστές. Τους λείπει ένας ζωντανός δημόσιος διανοούμενος, λένε. Συζητάμε το γιατί έχετε εκλείψει. Πασχίζουμε να βρούμε ένα όνομα της εποχής μας που να αγγίζει τα όρια του celebrity όπως εσύ. Δεν τα καταφέρνουμε. Μίλησα, όπως μιλάω τώρα μαζί σου, με παλιές σου σχέσεις και συνεργάτες. «Χρησιμοποιείς τη γλώσσα σαν πολεμιστής που χειρίζεται το όπλο του», μου είπαν. «Μιλάς σαν να παίζεις σκάκι και είσαι πάντα τρεις κινήσεις μπροστά». «Πώς το πες αυτό? Θέλεις τον κόσμο εις διπλούν? Θέλεις τα πάντα?» «Δεν μου κάνει εντύπωση. Πολύς ο πόθος, λίγος ο χρόνος. Το λες και ως καβαλιέρες στον εραστή. Όταν ένα πάθος αρχίζει να σε απογοητεύει, είναι απαραίτητο να δημιουργείς ένα άλλο, γιατί όλη η τέχνη του να ζεις τη ζωή σου σχετικά καλά έγκυται στο να φροντίζεις να παραμένεις ενθουσιώδης για το κάθε τι. Μόνο έτσι μπορείς να πλεύσεις, αποφεύγοντας επιδέξια τις δύνες της μελαγχολίας. Βοηθάει και μια δόση ειρωνίας. Είναι άλλωστε η άλλη όψη της μελαγχολίας. Δεν μετράω τις λέξεις μου. Οποιοδήποτε νούμερο κάνει τη ζωή πολύ πιο σύντομη από όσο θα έπρεπε να είναι. Το είπες και αυτό. Χαμογελάω όταν το σκέφτομαι. Κάθε φορά που μετράω στόχους και κουότα και KPIs στην κανονική δουλειά μου. Φανταζόμαι το ξέρεις, Σούζαν, πως ακόμα και η δική σου μεταφράστρια δεν βιοπορίζεται μεταφράζοντας. Της μετράει για μένα το word count. Και μάντεψε. 666 λέξεις ως τώρα, όσες και οι σελίδες του βιβλίου μας. Επίτρεψέ μου να θεωρώ τον εραστή και δικό μου πια. Στο είπα πως δεν είναι κάρτ ποστάλ, μακρηγορώ, μα ξέρω πως δεν είσαι και τόσο ενάντια στην ερμηνεία στην πραγματικότητα. Κλείσε την κάμερα, Σούζαν. Πάμε στο Ράσιαν Σάμοβαρ για ένα μαρτίνι. Να διαφωνήσουμε για τα πάντα. Να καταπολεμήσουμε την απάθεια. Πάμε σε μια υπαίθρια αγορά. Να ψάξουμε την ομορφιά. Να μεθύσουμε και να φωνάξουμε. Ανάθεμά τους. Όλους.

Αυτό που οι άνθρωποι θαύμαζαν τότε ήταν μια τέχνη, της οποίας το μοντέλο ήταν αυτό της κλασικής περίοδου, που ελαχιστοποιούσε τον πόνο του πόνου. Έδειχνε ανθρώπους ικανούς να διατηρούν την ευπρέπεια και την ψυχραιμία τους, ακόμη και όταν υπέφεραν μνημειώδη δεινά. Εμείς θαυμάζουμε στο όνομα της ειλικρίνειας, μια τέχνη που επιδεικνύει το μέγιστο βαθμό τραύματος, βίας, σωματικού εξευτελισμού. Το ερώτημα είναι, το αισθανόμαστε όντως? Για εμάς, η σημαίνουσα στιγμή είναι αυτή που μας ενοχλεί περισσότερο.

0: Μαρία Μπλάνα, γιατί επέλεξες τη Σούζαν Σόντακ να στείλεις την καρποστάλ σου?
1: Την επέλεξα χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί μεταφράζοντάς την γνώρισα μία πτυχή της και πραγματικά αυτό με ιντρίγκαρε να γνωρίσω περισσότερο την προσωπικότητα αυτή. Μια γυναίκα έτσι αμφιλεγόμενη, πολύ έντονη δημόσια προσωπικότητα. Μια γυναίκα που θα είχε πάρα πολλά να πει σήμερα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και πραγματικά η κάρτα ποστάλ ήταν μια αφορμή να συστηθούμε λίγο καλύτερα και να μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο πιο προσωπικά. Οπότε πραγματικά ήταν μια ευκαιρία να τη γνωρίσω καλύτερα.

Η Μαρία Πλένα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο. Σπούδασε νομική και αγγλική γλώσσα, λογοτεχνία και πολιτισμό. Ποίηματα, άρθρα και μεταφράσεις της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή λογοτεχνικά περιοδικά. Εκτός από τη Σούζαν Σόντακ, έχει μεταφράσει Κάρολο Ντίκενς, τα χαρτιά υιοθεσίας της σκοτσέζας ποιήτριας Τζάκι Κέι και το θεατρικό έργο Έκβους του Πίτερ Σάφερ. Το 2020 κυκλοφόρησε η ποιητική της συλλογή Αστικών Χαϊκού με τίτλο «Στη ρογμή του τσιμέντου, η πόλη με τον τρόπο του χαϊκού», που συμπεριλήφθηκε στη βραχία λίστα βραβείων Ζαν Μορεάς και κρατικών βραβείων πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή. Η Μαρία Μπλάνα ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Καρποστάλ της στη Σούζαν Σόντακ. Επέλεξε να ακούσουμε Δημήτρη Σωστακόβιτς, String Quartet, αριθμός 8, έργο 110, το τρίτο μέρος Αλεγρέτο, και Benjamin Britten, το δεύτερο μέρος Playful Pizzicato της Συμφωνίας αριθμός 4. Επίσης ακούστηκε μουσική της Χάνια Ράνια από το άλμπουμ Nostalgia. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μια φωνή στον καθρέφτη. Μια φωνή στον καθρέφτη.

Μπονάλντο Τζαϊότι. Το σκοτάδι έχει χρώμα. Ιουνίου 2018, ο Ιταλός βαθύφωνος Μπονάλντο Τζαϊότι αφήνει την τελευταία του πνοή στο Μιλάνο σε ηλικία 85 ετών. Από τα γλαφυρότερα παραδείγματα ιταλικής τεχνικής σε βαθύφωνο, με μια δισκογραφική παρακαταθήκη που ακόμα και σήμερα μας εντυπωσιάζει, και όχι μόνο για αυτό που χαρακτηρίζουμε βάθος στη φωνή βαθύφωνος γαρ, αλλά για το σκοτεινό χρώμα και τη βελούδινη υφή αυτού του βάθους. Έχει λοιπόν και το σκοτάδι τη δική του παλέτα χρωμάτων.

ημένσα φθά, πανίσχυρε φθά. Και υπό την πανίσχυρη μπαγκέτα του Τσουμπίν Μέτα και με τον τενόρο Φράνκο Κορέλι στο πλευρό του, ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, Ιταλός βαθύφωνος Μπουνάλντο Τζαγιώτη, μας ερμήνευσε την προσευχή του Ράμφη από τη δεύτερη σκηνή της Αΐντα του Βέρντι, ηχογράφηση από την Όπερα Ντι Ρώμα το 1966. Αν πάμε όμως λίγα χρόνια πιο πίσω, θα βρούμε τον Τζαγιώτη να κάνει το ιταλικό του ντεμπούτο το 1957 στο Θέατρο Νουόβο.

στο Μιλάνο και το διεθνές του ντεμπούτο δύο χρόνια αργότερα στην όπερα του Τσιντσινάτι με Μπαζίλιο από Κουρέα της Σεβίλης του Ροσίνη.

La Calunia è un venticello, μας τραγούδησε ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, Μπονάλντο Τζαϊότι, ως μηχανοράφος Ντον Μπαζίλιο, στον κουρέα της Σεβίλης του Ροσίνη. Ας παραμείνουμε όμως στο Μπελκάντο, αφού ένας από τους ρόλους που περισσότερο ερμήνευσε στη ζωή του ο Ιταλός βαθύφωνος είναι και ο Ραϊμόντο από τη Λουτσία ντι Λάμερμουρ του Ντονιτσέτη. Dalle stanze o Velucia, μας τραγουδά κάπου εκεί στην τρίτη πράξη, διακόπτοντας το γλέντι του γάμου της και περιγράφοντας το φόνο του νεόνυμφου Αρτούρο. 1969.

και μετά τον Ραϊμόντο από τη Λουτσία Ντιλάμερμουρ του Ντονιτσέτη, ο Ζαχαρίας από τον Αμπούκο του Βέρντι. Εδώ θα αλλάξουμε και δεκαετία, θα πάμε στα 1977 και το Μάτζο Μουζικάλε Φιωρεντίνο, τον μουσικό Φλωρεντίνο Μάιο. «Σπεράτε οφείλει, παιδιά μου, ελπίζετε», η πρώτη μεγάλη σκηνή του Ιεράρχη στην έναρξη του έργου.

1977, Φλωρεντία, Ρικάρντο Μούτι στο πόντιουμ του Μάτζο Μουζικάλε Φιωρεντίνο και ασφαλώς Μπονάλντο Τζαϊότι ως Ζαχαρίας στην πρώτη σκηνή από τον Ναμπούκο του Βέρντι. Και με Βέρντι θα συνεχίσουμε. Ένας από τους πολύ σημαντικούς ρόλους του Ιταλού συνθέτη, τραγουδισμένος εδώ από τον Ιταλό βαθύφωνο που έτσι κι αλλιώς ειδικευόταν στο ιταλικό ρεπερτόριο, είναι και ο Πάντρε Γκουαρντιάνο από τη Δύναμη του Πεπρωμένου. Ας τον απολαύσουμε εδώ στην προσευχή που κλείνει τη δεύτερη πράξη του έργου μαζί με τη Λεωνόρα της, Λεοντίν Πράις. Ηχογράφηση του 1976, όπου την μπαγκέτα κρατά ο James Levine.

1976, James Levine στο πόντιουμ της Συμφωνικής του Λονδίνου και ο βαθύφωνος Μπονάλντο Τζαγιώτη, Γαλίνιος Πάντρε Γκουαρντιάνο στη δύναμη του πεπρωμένου του Βέρντι μαζί με την υπέροχη Λεωνόρα της Λεοντίν Πράις, και τώρα θα προσθεθεί στην παρέα τους και ο Πλάθιντο Ντομίνγκο, καθώς από την ίδια ηχογράφηση θα ακούσουμε το τρίο του φινάλε «Non imprecare umiliati», «Μη βλαστημάς ταπεινώσου», και ποιος δεν θα υπάκουγε σε τούτη τη φωνή.

Δεν θα αφήσουμε όμως έτσι εύκολα τον Βέρντι και μάλιστα σε ένα αφιέρωμα για το βαθύφωνο Μπονάλντο Τζαγιώτη. Άφησα ήδη έξω Λουίζα Μίλλερ, Λιστές, Σικελικούς Εσπερινούς και Ατίλα. Ως προς τον Ντον Κάρλο όμως είμαι αδιαπραγμάτευτος. Υπάρχει εκεί αυτός ο δυστυχισμένος βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φίλιππος, που ομολογεί «Έλα, τζαμάι μαμό, δεν με αγάπησε ποτέ». Και κάπως έτσι φτάνουμε στο 1985.

1985, Παλέρμο, Πίνχας Στάινμπεργκ στο πόντιουμ και πριν πέσει η νύχτα στο Παλέρμο, ο Ιταλός βαθύφωνος Μπονάλντο Τζαϊότι τραγουδούσε Φίλιππο από τον Ντον Κάρλο του Βέρντι. Ας ξεφύγουμε όμως για λίγο από το ιταλικό και ας πάμε στο γαλλικό οπερατικό ρεπερτόριο που ο Τζαϊότι τίμησε επίσης, κυρίως με την ερμηνεία του στην Εβραία του Αλεβί, «Si la rigueur ou la vengeance», η άρια του καρδινάλιου Μπρουνί, και εδώ στο πόντιουμ βρίσκουμε τον Αντώνιο Ντε Αλμέιντα.

1974 και στην ηχογράφηση της Εβραίας του Αλεβί, ο Μπονάλντο Τζαϊότη ερμήνευε τον καρδινάλιο Μπρονί. Παραδόξως, τον ντεμπούτο του Τζαϊότη στη Σκάλα του Μιλάνου άργησε κάποια χρόνια, δεκαετίες μάλλον, και συνέβη εν τέλει μόλις στα 1986, όταν ο Ιταλός βαθύφωνος τραγούδησε στο Μιλανέζικο θέατρο «Κόμι Ροντόλφου» από την Σονάμπουλα του Μπελίνι. Στο πόντιουμ βρισκόταν τότε ο Τζιαν Αντρέα Γκαβατσένι και η επόμενη ηχογράφηση είναι από εκείνην ακριβώς την παράσταση.

1986 και η σκοτεινή αλλά τόσο βελούδινη φωνή του Μπονάλντο Τζαγιώτη ως Κοντεροντόλφο στη Σονάμπουλα του Μπελίνη πρωτοακούγεται στη σκάλα του Μιλάνου με καθυστέρηση αρκετών ετών, πρέπει να πούμε. Κλείνοντας όμως το αφιέρωμά μας στον Ιταλοβαθύφωνο, εγώ θα ήθελα να πάμε πίσω στο 1965 και τον Τιμούρ από την Τουραντότ του Πουτσίνη που ηχογράφησε νέος τότε, καθώς αυτή είναι και η πρώτη ηχογράφηση και ο πρώτος ρόλος στον οποίο τον άκουσα ως παιδί και με ανατριχιάζει ακόμα και σήμερα ο τρόπος με τον οποίο αποδίδει το σπαραγμό του Μογγόλου βασιλιά πάνω από την αδικοχαμένη Λιού. «Άνοιξε τα μάτια σου, Περιστέρι μου», θα τις τραγουδήσει, ρίχνοντας την αυλαία και στη σημερινή μας εκπομπή. Σε εκείνον και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτεριλιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο. Σαπό!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

με ένα πειρατικό. Ναυτάκια στα κατάρτια κοιτάνε στα νυχτά, στην πλώρη καπετάνι διασχίζουν τα νερά. Μα ξέσπασε φουρτούνα, πιάνει νερό ποντί, ναυάγησε το πλοίο και οι ναύτες ναυαγεί. Τη μια μέσα στο κύμα, την άλλη στον αφρό, πριν βυθιστούν του σώζει, ναυαγοσωστικό. Το ξύτο κεφαλαίο και εκείνο το μικρό, στην παραλία ξάπλα περνούνε τον καιρό. Και όταν το ξημέρωμα στη θάλασσα βουτούν, με ξακουστό ξυφία παρέα κολυμπούν. Ξυπόλυτα, ξεχτένιστα, εδώ και εκεί γυρνούν, με ξεγνιασιά τη μέρα τους στην αμμουδιά περνούν. Μέχρι που φτάνει μέρα, θάλασσες να ξεχνούν, ξεροψημένα στο σχολείο, Σεπτέμβριο γυρνούν. Όμικρον κεφαλαίο και όμικρον μικρό, κάθε 8 το Οκτώβρη πηγαίνουν στο βουνό. Διάσημοι ονειρεύονται να γίνουν ορειβάτες, κορφές να κατακτήσουνε με έλατα γεμάτες. Σαν μπάλες ολοστρόγγυλα όλο κατρακυλούν, γελάνε, ξεκαρδίζονται και πάλι προσπαθούν. Το πίτο κεφαλαίο και εκείνο το μικρό περίπατο πηγαίνουν σε πάρκο εξωτικό. Παγόνια, περιστέρια, πάπιας και πελαργοί, πέρδικες πιγκουίνι και τι δε ζει εκεί. Πράσινος παπαγάλος που ξέρει να μιλά και πελεκάνος που έχει πελώρια φτερά. Παπάκια που βουτάνε στις λίμνες στα νερά και πεταλούδες που πετούν με πλουμιστά φτερά. Το ρότο κεφαλαίο και εκείνο το μικρό σε πάρτι καλεσμένα δε χόρτεναν χορό. Χόρεψαν πρώτα ρούμπα, σάλσα, μετά ταγκό και έπειτα συνέχισαν με βάλς ρομαντικό. Άκουσαν ραπ και ρέγγε και ένα ροκ τρελό και ροκ και ρολ χορέψαν χωρίς σταματημό. Και όταν η μπάντα έπαιξε ρεμπέτικα παλιά, χορέψανε ζεϊμπέκι κοταρό με λεβεντιά. Το σίγμα κεφαλαίο και σίγμα το μικρό στον κήπο σου λατσάρουν το Σάββατο αυτό. Τον σκύλο του Σωτήρη έχουνε συντροφιά, στην τσέπη ψωμοτήρι και σκούφο στα μαλλιά. Στον κήπο τα σπαράγγια το σέλινο πατούν, τα σκόρδα ξεριζώνουν, τριγύρω τα σκορπούν. Σκουλίκια και σκαθάρια, χελώνες ερπετά, σαλίγκαροι και σαύρες, θυμώνουν όλα αυτά. Τεινάζουν και οι σκατζόχυροι αγκάθια σου σουβλερά, τρομάξαν και στον κήπο δεν πάτησαν ξανά. Το ταφ το κεφαλαίο και εκείνο το μικρό, σκούφο ποδιά φοράνε να μπουν στο μαγειριό. Να ψήσουν τη γανίτα, αφράτη τραγανή, που θα την πασπαλίσουν με μπόλικο τυρί. Μα ώσπου στο τηγάνι το λάδι να καίει, το σκάει τη γανίτα προτού τη γανιστεί. Την κυνηγούν οι μάγειρες με τα ψηλά σκουφιά και πεινασμένα πίσω της τρία λευκά γατιά. Τέσσερις σκύλοι τριχωτοί, 30 πουντικοί. Τρόμαξε. Στο τηγάνι της γύρισε να ψηθεί. Ύψιλον κεφαλαίο και ύψιλον μικρό, μεγάλοι υπναράδες αργούνε στο σχολείο. Μες στον υπνό σακό τους βυθίζονται βαθιά και από υπνηλία υποφέρουνε βαριά. «Ξυπνάτε υπναράδες», γαυγίζουν τα σκυλιά. «Ξυπνάτε», τιτιβίζουν του κήπου τα πουλιά. «Ξυπνάτε», λέει και ο ήλιος που τρύπωσε κρυφά μες στον υπνό σακό τους και αμέσως τα ξυπνά. Το φύτο κεφαλαίο και εκείνο το μικρό φακί θα ντύσουν νύφη, φασόλι για γαμπρό. Ο Φώτης το φασόλι με φράκο θα ντυθεί και η φακί θα βάλει φουστάνι φραουλί. Φλεβάρι με φεγγάρι είναι να παντρευτούν, φλάουτα και φλογέρες στο γάμο θα λαλούν. Φλαμέγκο θα χορέψει η Φόφη η φακί και ο Φώτης το φασόλι ζεϊμπέκι κοβαρί. Στους γάμους τους κουμπάρους θα έχουνε ταφή ο Φώτης το φασόλι και η Φόφη η φακή.

τον Χ το κεφαλαίο και εκείνο το μικρό, με ένα χαλί υπτάμενο πετούν στον ουρανό. Και όλα πορεία χαζεύουν από εκεί τη γη που αλλάζει όψη την κάθε εποχή. Άνοιξη, χαμομήλια, στη χλώη ευωδιά, γοργά χελιδονάκια και χαροπά παιδιά. Χρυσό καλοκαιράκι, μαγιό χρωματιστό, χωριό και πανηγύρι, παιχνίδι στον αφρό. Φθινόπωρο, χρυσάνθεμα, χρυσά χρωματιστά, στα δέντρα φύλλα κίτρινα, στο χώμα καφετιά. Χειμώνας, χιονοπόλεμος, χιονόμπαλες βροχή, χιονάνθρωπος χαρούμενος, με χνουδωτό σκουφί. Το ψήτο κεφαλαίο και εκείνο το μικρό ψελίζουν, ψιθυρίζουν πως ψέμα δεν θα πω. Μα πριν λεπτό περάσει, το λόγο τους ξεχνούν και δίχως να ντραπούνε, τα ψέματα αρχινούν. Στον σκύλο χίλιες ψήρες χώθηκαν στα μαλλιά και χίλιοι τόσοι ψήλοι του μπήκανε στα αυτιά. Ψιψίνα ψαροκόκαλα ψάχνει στα σκοτεινά, μα τελικά με ψίχουλα την πείναξε γελά. Ψέμα στο ψέμα ξέχασαν αλήθειες να μιλούν, για την ψευδομανία τους διάσημα θα γεννούν. Το μέγα κεφαλαίο και ο μέγα το μικρό με ένα όνειρο κοιμούνται, ξυπνούνε με αυτό, να πάνε στο οδείο, να κάνουν οδική, γρήγορα να αποκτήσουν φωνή μελωδική. Οι ψήφωνοι να βγαίνουν σε διάσημες σκηνές, στην όπερα να είναι οι πρωταγωνιστές. Μα δυστυχώς παράφωνα και φάλτσα τραγουδούν και όλοι οτοασπίδες φορούν σαν τους ακούν. Και αυτά που ήταν ωραία, όμορφα ροδαλά, το χρώμα πια έχουν χάσει και γίνηκαν οχρά. Ήταν το υπέροχα ευρηματικό βιβλίο «Το Αλφαβητάρι που γελά», με κείμενο μεταξύ αφότου, εικόνες με Μίκα Καπούλα, από τις εκδόσεις «The Book Project». Μήπως θα μπορούσατε τώρα να πείτε όλη την αλφαβήτα, να σας ακούσει όποιος είναι δίπλα σας και να την πείτε δυνατά και καθαρά? Ένα βιβλίο που αξίζει να το έχουμε για τα παιδιά που ξεκινάνε να γράφουν και να διαβάζουν. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.
4: Η νέα γενιά της jazz αυτοσχεδιάζει στο τρίτο πρόγραμμα. Τέταρτο Jazz Festival Μουσικών Σχολείων 2026. Το τρίτο πρόγραμμα φιλοξενεί τα Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής που έγιναν τις χρονιές 2025 και 2026. Απόψε θα ακούσουμε αποσπάσματα από το τέταρτο Jazz Festival που έγινε στις 14 και στις 15 Φεβρουαρίου του 2026. Το διοργάνωσε το Πειραματικό Μουσικό Σχολείο Παλίνης και πραγματοποιήθηκε στον Φάρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά και μαζί θα απολαύσουμε το εκφραστικό στίγμα των μουσικών συνόλων, την αλληλεπίδραση και τη συνέργεια, εγγενή χαρακτηριστικά της τζαζ. Τα 5 μουσικά σχολεία της Αττικής, τα μουσικά σχολεία Αθήνας, Αλίμου, Ηλίου, Παλίνης και Πειραιά, μας πρόσφεραν 2 μέρες ενθουσιασμού, χαράς και απολαυστικής μουσικής. Το τέταρτο φεστιβάλ ξεκίνησε με το μουσικό σύνολο Jazz και Αυτοσχεδιασμός του Μουσικού Σχολείου Παλίνης. Το σύνολο παρουσίασε 5 κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι έχει τίτλο Not Enough, το έγραψε ο μαθητής του συνόλου, κιθαρίστας Ανδρέας Ζιόγας. Το δεύτερο κομμάτι έχει τίτλο Sage of a Distant Dream και το έγραψε ο Δημήτρης Κασαβέτης, επίσης μαθητής του συνόλου, επίσης κιθαρίστας.

Το σύνολο jazz και αυτοσχεδιασμός του πειραματικού μουσικού σχολείου Παλίνης αποτελείται από ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, κλαρινέτο, κοντραμπάσο, πιάνο, άλτο σαξόφωνο, τρομπέτα, τύμπανα και φλάουτο. Το σύνολο έπαιξε επίσης το κομμάτι με τίτλο «We'll Fix It Live», το οποίο ξεκίνησε από μια άσκηση ρυθμικού σολφές, αλλά εξελίχθηκε αυτοσχεδιαστικά. Το κομμάτι «Αιγαίο» που ακολούθησε είναι σύνθεση του καθηγητή Γιώργου Χριστουλάκη, ο οποίος μαζί με τον Γιώργο Δούση είναι υπεύθυνοι καθηγητές του συνόλου. Το κομμάτι με το οποίο το σύνολο jazz και αυτοσχεδιασμός ολοκλήρωσε τη συναυλία του είναι η «Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων» του καθηγητή Γιώργου Δούση, κομμάτι που συνδυάζει ποίηση του Κώστα Καριωτάκη με μουσική jazz και τη συμμετοχή της μεικτής χοροδίας του σχολείου, της οποίας υπεύθυνοι καθηγητές είναι ο Γιάννης Κοντίτσης, η Ελένη Νταφέκα, η Λουίζα Τσέγκα και η Ελένη Χολέβα.

συνέχεια, στη σκηνή ανεβαίνει το σύνολο jazz band του Μουσικού Σχολείου Αλίμου με συντονιστές καθηγητές τον Σπύρο Μουρελάτο και τον Σάκη Τσινούκα. Το σύνολο ξεκίνησε με το Big Spender, κομμάτι του Cy Coleman του 1967 και συνέχισε με το Lullaby of Pearland, ένα από τα πιο διάσημα jazz standards παγκοσμίως. Τη μουσική έγραψε το 1952 ο Βρετανός πιανίστας George Shearing και τους στίχους ο Αμερικανός τραγουδοποιός και ενορχιστρωτής George David Weiss. Το τραγούδι είναι ένας μουσικός ύμνος για το ιστορικό κλαμπ Birdland της Νέας Υόρκης, το οποίο άνοιξε το 1949 ο ιδιοκτήτης Maurice Levy. Το ονόμασε Birdland προς τιμήν του θρυλικού σαξοφωνίστα Charlie Bird Parker. Το 1952 το κλαμπ ξεκίνησε ζωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές μέσω του σταθμού WJZ και ο Λέβη ζήτησε από τον George Shearing να γράψει ένα θεματικό τραγούδι για το πρόγραμμα. Εκείνος συνέθεσε τη μελωδία και οι στίχοι προσθέθηκαν από το Weiss. Αν και αρχικά προοριζόταν για μουσικό σήμα ραδιοφώνου, είχε στη συνέχεια τεράστια επιτυχία. Η πρώτη, πιο χαρακτηριστική φωνητική ερμηνεία που του έκανε γνωστό παγκοσμίως ανήκει στην πρώτη κυρία της jazz, την Ella Fitzgerald. Εμείς το ακούμε απόψε από την jazz band του Μουσικού Σχολείου Αλίμου στη φωνή Δανάη Κουλιεράκη.

Το μουσικό σύνολο Jazz Band του Μουσικού Σχολείου Αλίμου αποτελείται από ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, πιάνο, άλτο σαξόφωνο, τενόρο σαξόφωνο, τρομπέτα, τύμπανα και στη φωνή είναι η Δανάη Κουλιεράκη, η Λεόνη Παστελάκου και η Χριστίνα Τσάρε. Το τελευταίο κομμάτι που έπαιξε η Jazz Band είναι το Feeling Good που έγραψε το 1964 ο Άγγλος ηθοποιός, τραγουδιστής και συνθέτης Anthony Newley με στιχουργό τον Leslie Bricusset για το musical The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd. Σκοπός του ήταν να λειτουργήσει ως θριαμβευτικό τραγούδι του χαρακτήρα Νίκρο όταν επαναστατεί και βρίσκει την ελευθερία του. Η Νίνα Σιμών το ηχογράφησε το 1965 για το άλμπουμ της «I Put a Spell on You». Η εκδοχή της, με τα πνευστά και τη διαχρονική ερμηνεία της, το έχουν μετατρέψει σε ύμνο που έχουμε τραγουδήσει όλοι, σε στιγμές εφορίας και προσωπικής ίσως ελευθερίας, και που θα τραγουδήσουμε τώρα με την Jazz Band του Μουσικού Σχολείου Αλίμου και με την Χριστίνα Τσαρέ στη φωνητική ερμηνεία.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και στο σύνολο της Παλίνης, κύριε Δούση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Το επόμενο σύνολο που ανέβαινε στη σκηνή είναι το Blue Frame από το Μουσικό Σχολείο Πειραιά. Το σύνολο αποτελείται από κιθάρα, κλαρινέτο, μπάσο, drums, κρουστά, πιάνο, άλτο σαξόφωνο, τρομπόνι και φλάουτο, με συντονιστές τους καθηγητές Νίκο Καρδούλια και Κωνσταντίνο Πατσιώτη. Θα παίξουν τρία κομμάτια. Το Paranoid Android των Radiohead του 1997 σε διασκευή του Κώστα Πατσιώτη, το Publicity του Miles Davis του 1957 και το Mercy, Mercy, Mercy, ένα από τα πιο διάσημα jazz κομμάτια που έγραψε το 1966 ο Joe Zawinul, ο θρυλικός αυστριακός πιανίστας, κιμπορτίστας και συνθέτης jazz. Έγινε τεράστια επιτυχία την ίδια χρονιά από το κουιντέτο του σαξοφωνίστα Cannonball Adderley, με τον ίδιο τον Zawinul να παίζει το υπέροχο σόλο του στο ηλεκτρικό πιάνο Voliger. Στο 4ο Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής το 2026, στον φάρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το ακούμε από το μουσικό σύνολο Blue Frame του μουσικού

Το Μουσικό Σχολείο Αθήνας συμμετέχει στο 4ο Jazz Festival με δύο σύνολα. Πρώτο, ανεβαίνει στη σκηνή το σύνολο Grooving High, που αποτελείται από ηλεκτρικό μπάσο, κιθάρα, κλαρινέτο, κοντραμπάσο, πιάνο, άλτο, σοπράνο και τενόρο σαξόφωνο, τρομπέτα, τύμπανα, και στα φωνητικά είναι η Έμι Βλαχάκη, η Μαριάμι Ουντιλάσβιλη, η Ανατούρου και η Αγνή Φόρσον. Υπεύθυνοι καθηγητές είναι οι Δημήτρης Βερδίνογλου, Νίκος Κορδέλης και Γιάννης Φωτάκης. Το σύνολο Grooving High έπαιξε 4 κομμάτια. Το On the Sunny Side of the Street, το Hold That Jive, το Mack the Knife, το Preacher και το Go Down Moses. Ένα παραδοσιακό, δημοφιλές spiritual τραγούδι που έγινε σύμβολο των αγώνων των Αφροαμερικανών σκλάβων για την κατάκτηση της ελευθερίας τους από τα δεσμά των αφεντικών τους. Στους στίχους γίνεται αλληγορική αναφορά στη βιβλική ιστορία του Μωυσή, ο οποίος απελευθέρωσε το λαό του από τη σκλαβιά. Το ακούμε από το μουσικό σύνολο Grooving High του Μουσικού Σχολείου Αθήνας.

Το δεύτερο σύνολο από το Μουσικό Σχολείο της Αθήνας είναι το Micro Jazz, με υπεύθυνους καθηγητές τον Δημήτρη Θεοχάρη και τον Στάθη Λόντο. Το σύνολο αποτελείται από ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, drums, κρουστά, πιάνο, τρομπέτα, άλτο σαξόφωνο και στη φωνή είναι η Πινελόπη Αργύρη και η Βερόνικα Σάντμπεργκ. Το σύνολο Micro Jazz έπαιξε δύο κομμάτια, το Chitlings con Carne του Kenny Barrel και το Moon Dance του Van Morrison, που περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ του, ένα από τα πιο δημοφιλή της καριέρας του. Εμείς το ακούμε από το μουσικό σύνολο Micro Jazz.

Τη δεύτερη μέρα του 4ου Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής που έγινε στις 14 και στις 15 Φεβρουαρίου του 2026 το διοργάνωσε το Πειραματικό Μουσικό Σχολείο Παλίνης και πραγματοποιήθηκε στον φάρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, άνοιξε η Ορχήστρα Πνευστών Οργάνων του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Έπαιξαν τρία κομμάτια σε μουσική διεύθυνση του Θανάση Σκαρλάτου. Το πρώτο είναι το Nature Boy, το περίφημο Nature Boy που έγραψε ο Έντεν Αχμπεζ. Ο Αχμπεζ, παράξενη και αντισυμβατική μορφή ο ίδιος, εμπνεύστηκε το τραγούδι από τον Μπιλ Πέστερ, έναν γερμανικής καταγωγής Αμερικανό πρωτοχίπη στην Καλιφόρνια που ήταν γνωστός ως ο ερημίτης του Palm Springs. Η ιστορία του συνθέτη είναι συναρπαστική. Εξίσου συναρπαστική είναι και η πορεία του τραγουδιού. Την άνοιξη του 1948, το single Nature Boy με τον τραγουδιστή Nat King Cole πήγε κατευθείαν στην πρώτη θέση των Αμερικανικών charts, όπου παρέμεινε για 8 εβδομάδες. Από τότε μέχρι σήμερα έχει γράψει ιστορία ως ένα

από τα πιο κλασικά, πιο δημοφιλή jazz standards. Ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο μυστηριώδη τραγούδια όλων των εποχών. Πολλοί το τίμησαν. Ο David Bowie, η Massive Attack, ο Frank Sinatra, ο James Brown, ο Miles Davis, ο John Coltrane, η Grace Slick, οι Έλληνες progressive rockers Will O' The Wisp και πολλοί άλλοι έχουν διασκευάσει το διαχρονικό hit του Eden Achbez, που συνεχίζει να ταξιδεύει και φτάνει σε μας με την ερμηνεία της Ορχήστρας Πνευστών Οργάνων του Μουσικού Σχολείου Ηλίου, σε διασκευή του καθηγητή τους Κώστα Γιαξόγλου, διασκευή εμπνεόμενη από τον βοκαλίστα της jazz Kurt Elling.

Η ορχήστρα πνευστών οργάνων του Μουσικού Σχολείου Ηλίου αποτελείται από πίκολο φλάουτα, όμποε, φαγκότα, κλαρινέτα, άλτο τενόρο και βαρύτονα σαξόφωνα, τρομπέτες, τρομπόνια, κοντραμπάσο, ντραμς κρουστά, πιάνο και στη φωνή είναι η Μαρία Αμαργώνη, η Μοίρα Ντάλα και η Ελένη Ρότα. Το δεύτερο κομμάτι που θα μας παίξει είναι το «The Little Sunflower» του τρομπετίστα Freddie Hubbard σε διασκευή του Mike Camouf. Κυκλοφόρησε το 1967 στο άλμπουμ «Black Glass» και είναι ιδιαίτερα αγαπητό για τη χαρακτηριστική μελωδία του.

Έχει ερμηνευτεί από αμέτρητους θρύλους με πιο γνωστές τις εκτελέσεις των Miles Davis, Peggy Lee, Dean Martin και Joe Cocker. Εμείς το ακούμε από την Ορχήστρα Πνευστών Οργάνων του Μουσικού Σχολείου Ηλίου.

Το Μουσικό Σχολείο Ηλίου συμμετείχε στο 4ο Jazz Festival των 5 Μουσικών Σχολείων Αττικής και με ένα δεύτερο σύνολο, το MSI Jazz Collective, με διδάσκοντες καθηγητές τον Σοκράτη Βότσκο, τον Κώστα Γιαξόγλου, τον Χρήστο Σπυράκη και τον Στέλιο Χατζικαλέα. Το MSI Jazz Collective αποτελείται από ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, κιθάρα, drums, όμποε, βαρύτονο σαξόφωνο, τρομπέτα, τρομπόνι, φλάουτο και στη φωνή είναι η Μυρτό Γκαλδανίδη και η Αριστεία Δαπόλα. Έπαιξαν 3 κομμάτια. Το Fables of Abus του Charles Mingus, το Spiritual του Charlie Hayden και το Strasbourg St. Denis που έγραψε το 2008 ο τρομπετίστας Roy Hargrove για το άλμπουμ του Ear Food. Το κομμάτι πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο σταθμό του μετρό στο Παρίσι, μια περιοχή όπου ο Hargrove σύχναζε όταν επισκεπτόταν την πόλη. Το ακούμε από το σύνολο MSI Jazz Collective του Μουσικού Σχολείου Ηλίου.

Βρισκόμαστε στον φάρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπου φιλοξενείται το 4ο Jazz Festival των 5 μουσικών σχολείων Αττικής. Είμαστε στη δεύτερη ημέρα, 15 Φεβρουαρίου 2026, και στη σκηνή τώρα ανεβαίνει το σύνολο Jazz Sharp 9 του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, με διδάσκοντες καθηγητές τον Νικόλαο Βαλταδόρο, τον Δημήτρη Κυραναστάση, τον Ηλία Γιακουέλ και τον Γιώργο Κοστελέτο. Ξεκινάνε με το κομμάτι 81 του θρυλικού τρομπετίστα της jazz Miles Davis και του μπασίστα Ron Carter. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται στο άλμπουμ ESP του 1965, που ηχογραφήθηκε με το δεύτερο κουίντετο του Miles, στο οποίο έπαιζαν οι νεαροί τότε Wayne Shorter, Ron Carter, Herbie Hancock και Tony Williams. Το κομμάτι είναι οργανικό. Η ιδιαιτερότητα απόψε είναι ότι η Ιωάννα Κλαδά, μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, φλαουτίστα στο Μουσικό Σύνολο, έγραψε τους στίχους, ειδικά για τη συναυλία αφιέρωμα στον Miles Davis που ετοίμασε το Μουσικό Σύνολο Jazz Sharp 9. Στη φωνή είναι η Χριστίνα Τσάρε.

Το σύνολο Jazz Sharp 9 του Μουσικού Σχολείου Αλίμου αποτελείται από βιντράφωνο, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, κλαρινέτο, drums κρουστά, πιάνο, αλτο, βαρύτονο και τενόρο σαξόφωνα, τρομπέτα, φλάουτο και φωνή. Στο τέταρτο Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής ετοίμασαν και παρουσίασαν ένα αφιέρωμα στον Miles Davis με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου μουσικού. Εκτός από το 81 που μόλις ακούσαμε, έπαιξαν επίσης το Buzzard Song από την jazz opera Porky and Bess του George Gershwin από το ομώνυμο άλμπουμ του Miles του 1959 στην τρίτη του συνεργασία με τον Gil Evans. Έπαιξαν επίσης το Boplicity που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ The Birth of the Cool του 1957, την πρώτη συνεργασία του Miles Davis με τον συνθέτη και ενορχιστρωτή Gil Evans, και την μετάβαση από το bebop στην cool jazz, όπου χρησιμοποίησαν όργανα πρωτοφανή τότε σε jazz σχήματα όπως τούμπα και κόρνο, εμπνεόμενα από την αγάπη του Gil Evans προς την κλασική μουσική. Τέλος, το σύνολο Jazz Harp 9 έπαιξε το So What του Miles Davis, ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια στην ιστορία της jazz. Βρίσκεται στο άλμπουμ Kind of Blue του 1959, στο οποίο συμμετέχουν θρύλοι της μουσικής. Ο John Coltrane στο τενόρο σαξόφωνο, ο Cannonball Adderley στο άλτο σαξόφωνο, ο Bill Evans και ο Wynton Kelly στο πιάνο, ο Paul Chambers στο κοντραμπάσο και ο Jimmy Cobb στα drums. Το ιδιαίτερο στοιχείο στην ερμηνεία του συνόλου Jazz Harp 9 του Μουσικού Σχολείου Αλίμου είναι ότι η μαθήτρια και φλαουτίστα Αριάδνη Χαραλαμποπούλου τραγουδάει το σόλο του Miles Davis. Είναι η Jazz Harp 9 από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου στο αφιέρωμά τους στο Miles Davis και ακούμε το So What.

Στη σκηνή ανεβαίνει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Αλίμ με διδάσκοντες τον Αθανάσιο Νασόπουλο, τον Βενέδικτο Λανάρα, τον Παναγιώτη Τσαγκρόνη. Θα παίξουν τρία κομμάτια, με πρώτο το Άλιμος Blues του Αθανάσιου Νασόπουλου, στη φωνή Ελίζα Μπεθ Κιτσοπούλου.

Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Αλίμου αποτελείται από κιθάρα, κλαρινέτο, drums κρουστά, μπάσο, άλτο, τενόρο, βαρύτονο, σαξόφωνο, τρομπέτα, φαγότο, φλάουτο και φωνή. Το δεύτερο κομμάτι που έπαιξαν ήταν το «If You Know Love» της Molly Johnson του 2006.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ελλήνου έκλεισε τη συναυλία της με το Just a Closer Walk with the παραδοσιακό gospel του 1850 στη φωνή Ελίζαμπεθ Κιτσοπούλου.

Η δεύτερη ημέρα του 4ου Jazz Festival των 5 Μουσικών Σχολείων Αττικής έκλεισε με το σύνολο Soul Funk από το Μουσικό Σχολείο Παλίνης με διδάσκοντες καθηγητές τον Ορέστη Δίγκα, τον Δημήτρη Παντελιά και τον Βίκτορα Φιλιπποπολίτη. Έπαιξαν 5 κομμάτια. Ξεκίνησαν με το Funk Off, σύνθεση του Βίκτορα Φιλιπποπολίτη του 2019.

Το σύνολο Soul Funk του Μουσικού Σχολείου Παλίνης αποτελείται από ηλεκτρική κιθάρα, κλαρινέτο, μπάσο, drums κρουστά, πιάνο, σαξοφόνο, φλάουτο και στη φωνή είναι η Άρτεμις Κορονάκου, ο Παναγιώτης Τσουκαλάς, η Θάλια Χατζηδιάκου και η Ιωάννα Φραγκούλη. Έπαιξαν επίσης το Afro Blue του Robert Glasper, το September των Earth, Wind and Fire, το Inspiration Information του Shaggy Otis και το Strength του τρομπετίστα Roy Hargrove, που περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ του 2004 με το μουσικό σχήμα του The RH Factor, όνομα που προέρχεται από τα αρχικά του και παραπέμπτει συνειρμικά στον ιατρικό όρο για την ομάδα αίματος Rhesus. Ακούμε το Strength του Roy Hargrove από το μουσικό σύνολο Soul Funk του Μουσικού Σχολείου Παλίνης.

Το Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής ξεκίνησε ως θεσμός με πρωτοβουλία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου το σχολικό έτος 2022-23 ως συνάντηση μουσικών συνόλων με κοινό καλλιτεχνικό προσανατολισμό. Το διήμερο 14 και 15 Φεβρουαρίου του 2026 τα Μουσικά Σχολεία Αθήνας, Αλίμου, Ηλίου, Παλίνης και Πειραιά συμμετείχαν στο 4ο Jazz Festival. Τα τζαζ σύνολα των 5 αυτών μουσικών σχολείων συναντήθηκαν επί σκηνής στον φάρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε μια αίθουσα που έσφιζε με τον ενθουσιασμό των μαθητών και των καθηγητών και την χαρά των θεατών. Στη σκηνή απολαύσαμε το εκφραστικό στίγμα των μουσικών συνόλων, την αλληλεπίδραση και τη συνέργεια των μαθητών. Το 2026 το φεστιβάλ πλαισίωσαν masterclasses με μουσικούς της jazz. Την πρώτη ημέρα, ο Δημήτρης Βασιλάκης, επισκέπτης καθηγητής jazz αξοφόνου, παρέδωσε masterclass με θέμα jazz αυτοσχεδιασμός και τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ στη συνέχεια ο Γρηγόρης Ντάνης, επισκέπτης καθηγητής jazz κιθάρας, ολοκλήρωσε masterclass με θέμα «Η φόρμα του 12μετρου blues», μια ρυθμική μελωδική προσέγγιση για τον αυτοσχεδιασμό. Τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ ολοκληρώθηκε masterclass με θέμα το πιάνο τρίο ως rhythm section και ως αυτόνομο σχήμα μέσα σε διαφορετικά στιλιστικά περιβάλλοντα με τον Σπύρο Μάνεση, επισκέπτη καθηγητή jazz πιάνου, τον Κίμωνα Καρούζο, επισκέπτη καθηγητή jazz κοντραμπάσου, συμμετείχε στα τύμπανα ο Αναστάσης Γουλιαρής. Ευχόμαστε στα μουσικά σχολεία μακροημέρευση και πολλές απολαυστικές φεστιβαλικές jazz συνυπάρξεις. Τεχνική επεξεργασία εκπομπής Έφη Γεωργοπούλου. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.
4: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
5: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
4: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Στην επικράτηση της ερασμιακής προφοράς για τα λατινικά και αρχαία ελληνικά σε διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ιδιαίτερα το Cambridge, όπου η παλαιότερη περίπου βυζαντινή προφορά, πιο κοντά δηλαδή στη νεοελληνική, θεωρήθηκε παραδοσιακή, αναφέρεται ο φιλόλογος και γλωσσολόγος Ευάγγελος Πετρούνιας στο κείμενό του «Η προφορά της αρχαίας ελληνικής στους νεότερους χρόνους», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην έκδοση του ΚΕΓ «Ιστορία της ελληνικής γλώσσας». Αρχικά, οι αντιρρήσεις στηρίζονταν στο γεγονός ότι η μεταρρύθμιση θα δυσκόλευε τη σχολική πρακτική και θα ακουγόταν αστεία, πέρα από το αναντήρητο γεγονός ότι οι πρώτες υποθέσεις δεν ήταν πάντα πιστικές. Αργότερα, οι αντιμεταρρυθμιστές προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν και αντιεπιστημονικά επιχειρήματα για την υποστήριξη της παράδοσης. Όπως ότι η νέα προφορά είχε δυσάρεστο άκουσμα. Σε αντίθεση, μερικοί μεταρρυθμιστές υποστήριξαν ότι η νέα ελληνική είχε δυσάρεστο άκουσμα. Όπως είχε προβλέψει ο ίδιος ο Έρασμος, η μεταρρυθμισμένη προφορά άκουσμα. Όπως είχε προβλέψει ο ίδιος ο Έρασμος, η μεταρρυθμισμένη

Σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, όπου συνεχίστηκε το ζωηρό ενδιαφέρον για την Ανατολή και τα ελληνικά γράμματα, επιδιώχθηκε κατά τον 18ο και 19ο αιώνα η αναβίωση της παραδοσιακής προφοράς που ονομάστηκε Ανατολική και στηριζόταν στην προφορά της σύγχρονης ελληνικής. Και ο Κοραής, που έζησε κυρίως στη Γαλλία, υποστήριζε τη χρήση της νεοελληνικής προφοράς για τα αρχαία, με το επιχείρημα ότι η νεότερη προφορά είχε διαμορφωθεί ήδη από τους ελληνιστικούς χρόνους, πράγμα που ήταν σε μεγάλο βαθμό σωστό. Δυστυχώς ο Κοραής προσέθετε ότι η προφορά του Πλάτωνα και του Ισοκράτη τον άφηνε αδιάφορο, επισημαίνει ο Ευάγγελος Πετρούνιας, και συμπληρώνει ότι στη συνέχεια άρχισαν να παρεμβάλλονται διάφορες σκοπιμότητες, όπως η θεωρία του Φαλμεράγερ, η οποία ως προς το γλωσσικό της σκέλος υποστήριζε πως η αλλαγή της αρχαίας γλώσσας και ιδιαίτερα της προφοράς ήταν απόδειξη της υποκατάστασης του ελληνικού γένους από Σλάβους και Τούρκους. Σήμερα ο συσχετισμός αυτός είναι αστείος γλωσσοϊστορικά και εθνολογικά, αλλά στην εποχή του έπαιξε τον ρόλο του, καταλήγει ο Ευάγγελος Πετρούνιας.

Τις θεραπευτικές θεαλειτουργίες του 2023, η Συριακής καταγωγής φλαουτίστρια και συνθέτρια Ναϊσάμ Τζαλάλ τις κυοφόρησε σε περίοδο νοσηλείας της σε νοσοκομείο, εκμεύοντας υλικό από αραβικές και ινδουιστικές πηγές και δημιουργώντας χώρο ανάμεσα στην τζαζ, τη μουσική δωματίου και στον αυτοσχεδιασμό.

2025 κυκλοφορεί το άλμπουμ με τίτλο «Αναπνοές». Πρόκειται για μια σειρά από ντουέτα μεγάλους πνευστούς, ανάμεσά τους με τον μπάσο κλαρινετίστα Λουίς Κλαβί, που τον ακούσαμε στην αναπνοή νούμερο 7. Το ντουέτο παραμένει ως σταθερό σχήμα, με τους μουσικούς να εναλλάσσονται με ευκινησία και το ευγενές φλάωτο της Τζαλάλα να στιγμές να καταδύεται σε σκοτεινές περιοχές. Στο ντουέτο με τον Αμερικανό σαξοφωνίστα Archie Shepp, το ζωηρό παίξιμό του και το βαθύ gospel βογγητό του συνδυάζονται δυναμικά με τις άφωνες επικλήσεις της Τζαλάλα.

Το πολωνικό κουιντέτο του Βίτεκ Μαζολεύσκι συνδυάζει την κλασική τζαζ με σύγχρονες επιρροές, αποτείοντας συχνά φοροτιμή σε θρύλους όπως ο Miles Davis, αλλά και σε ροκ μπάντες όπως η Nirvana και η Led Zeppelin. Το 2024 κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Beautiful People με δικές τους συνθέσεις που κινούνται στον χώρο της spiritual jazz διατηρώντας τη σλαβική παράδοσή τους.

Spiritual και cosmic jazz επιρροές, υπνοτικά grooves, στοιχεία ambient, βαρύ reverb και κινηματογραφικές ατμόσφαιρες είναι ο ήχος των Δανών Søren Skov Orbit, της ομάδας που συσπηρώθηκε γύρω από τον τενόρο σαξοφωνίστα Søren Lee Skov. Τον Αύγουστο του 2024 κυκλοφορούν το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο Adrift, με την έννοια του ακυβέρνητου, με μουσική που δημιουργεί μια jazz noir ατμόσφαιρα. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι εντός τροχιάς, το Orbiting, στο οποίο η μουσική περιστρέφεται γύρω από τη ρυθμική δομή του πιάνου.

Η ιστορία λέει πως το 1993 το πλανητάριο Adler στο Σικάγο ζήτησε από τον Κιλάν Φιλ Κόχραν να γράψει μουσική για ένα πρόγραμμα με τίτλο African Skies. Το πρόγραμμα συνδύαζε επιβλητικά αστρονομικά πλάνα από αστεροσκοπία σε ολόκληρη την Αφρική με τη μουσική του Κόχραν, μια σουίτα που αποπνέει ταυτόχρονα ευλάβεια, θαυμασμό και περιέργεια για τους αφρικανικούς ουρανούς. Τη συνέθεσε για ένα σπάνιο σύνολο, δύο κοντραμπάσα, δύο άρπες, κρουστά, βιολί και σαξόφωνο, τη φωνή και το φράγκιφόν, τη δική του ηλεκτρική καλύμπα που δημιούργησε ο ίδιος, το όργανο που είναι γνωστό και ως διαστημική άρπα, της οποίας τα ρυθμικά τσιμπήματα δημιουργούν λαβυρινθικές κυκλικές μελωδίες. Η ατμόσφαιρα είναι τελετουργική, σχεδόν άειλη, μα ταυτόχρονα γιωμένη στον ανθρώπινο παλμό και την ανάσα. Ακούμε το White Nile, το δεκάλεπτο White Nile, αφιερωμένο στον Σαν Ρα, τον δάσκαλο του Κοχράν, ο οποίος, όπως έχει πει, του έμαθε ένα πράγμα που έκανε τη διαφορά στη ζωή του. Και αυτό είναι: ό,τι θέλεις να κάνεις, κάντο συνεχώς.

Ακούτε το δέντρο της Τζας στο τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Μας τηλεφωνείτε στο 210-6013-167. Αυτοσχεδιασμοί ακουστικών οργάνων, ηλεκτρονική ήχη και synthesizer στο 3 Years Later, ένα υποβλητικό κομμάτι που δημιούργησε ο θρυλικός τρομπετίστας Ουαντάνα Λέο Σμιθ σε συνεργασία με τον πρωτοπόρο drummer Άντριου Σίριλ και τον συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής Κασίμ Νακβί.

Με καταγωγή από το Μπαχρέιν, η Βρετανή τρομπετίστρια Γιάζ Αχμέτ συντάσσει τις σύγχρονες μουσικές ανησυχίες και τα πειράματά της με τον μαγνητισμό που της ασκούν οι θρύλοι και η μουσική κληρονομιά της καταγωγής της, αλλά και οι παγκόσμιες πανανθρώπινες πρακτικές. Όπως έχει πράξει στο άλμπουμ Σινρίν Γιόκου. Στα ιαπωνικά, Σινρίν σημαίνει δάσος, ενώ Γιόκου σημαίνει λουτρό. Είναι μια σύγχρονη πρακτική που εφαρμόζεται στην Ιαπωνία, ένα είδος διαλογιστικής θεραπείας με τη συνειδητή εμβάθυνση στη φύση μέσω όλων

Σινρίν Ιόκου ονόμασε το άλμπουμ της Ιγιάς Αχμέντ. Περιλαμβάνει ηχογραφήσεις πεδίου με φυσικούς ήχους όπως κελαϊδίσματα πουλιών που ηχογραφήθηκαν στον κήπο της. Στα πνευστά, στις τρομπέτες και στο φλούγγελχορν συμπράττει μαζί της ο Νόελ Λάγκλεϊ. Για την ανθρωπότητα που υποφέρει από τους συνεχείς πολέμους και παραμένει παραδομένη σε αίσθημα απελπισίας, η Ιγιάς Αχμέντ προτείνει την εμβύθυνση, την εμβάθυνση στη φύση και στη μουσική. Ένα από τα 4 κομμάτια του άλμπουμ αυτής της προσέγγισης είναι και το «Questions, No Answers».

Στο εξώφυλλο φιγουράρει μια ζωγραφιά των επιβλητικών μεταφυσικών βράχων, όπως έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη μας, με τις μονές να κρέμονται στην άκρη τους ή αλλιώς να αιωρούνται μεταξύ ουρανού και γης. Η Μακίκο Χιραμπαγιάση εμπνεύστηκε το ομώνυμο άλμπουμ της από τα Μετέωρα. Το βασικό ομώνυμο κομμάτι του δίσκου ξεκινάει με κοντραμπάσο με δοξάρι του Κλάους Γόφμαν και με τα κρουστά της Μάριλιν Μαζούρ σε κλίμα κατανυκτικό. Στην εξέλιξή του, η Χιμπαγιάση απλώνει. Η Χιραμπαγιάση απλώνει την πιανιστική μελωδική αφήγησή της.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του. Απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν και όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Γιάννης Κωσταράκης. Την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε και απόψε για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μάριος Χατζηπροκοπίου προς Κλαρίσσα Λισπέκτορ, Κυριακή 14 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.

Κάποτε εδώ στο ραδιόφωνο, όταν ήμουν στην πρωινή ζώνη, διάβασα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ασκήσεις ύφους» του Ραϊμόν Κενό. Το τι άκουσα δεν φαντάζεστε, φίλοι. Μετά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα σας διαβάσω Κενό, μα θα ακούσουμε «Ασκήσεις ύφους». Θα αφήσουμε τη μουσική. Σκαρλάτη και Ζεύσκι. Βραδινές αρμονίες.

Ο Σκαρλάτη είναι από εκείνους τους μάγους του πληκτρολογίου. Η μουσική του δεν γερνάει, θεωρώ. Έχει ανακαλύψει το ελιξίριο της αιώνιας νεότητας.

Ο Ζεύσκι, απ' την άλλη, δεν χρησιμοποιεί φυσικά σχεδόν τρεις αιώνες αργότερα, δεν μπορεί πια να γράψει για το παίζει μόνο και νομίζω πως δεν θέλει. Οι νανοσονάτες ξεκίνησαν από μια μουσική χειρονομία, ένα ομάζ. What? Αλλά οι μινιατούρες γοητεύουν και η μία νανοσονάτα έγιναν πολλές νανοσονάτες. The blood of your brother cries to me from the ground. You are cursed by the ground that opened her mouth. Drink the blood of your brother from your hand.

και ο συνθέτης του μπαρόκ, και αυτός χωρίς να το ξέρει, σαν ηδήμονας των μικρών μουσικών σωματιδίων, όπως και επιστήμονας στον οποίο είναι αφιερωμένες αυτές οι νανοσονάτες του Ζεύσκι, κατάφερε να ανοίξει καινούρια μονοπάτια στον τρόπο που παίζουμε αυτό το όργανο και στον τρόπο που ακούμε μια μουσική.

σονάτες και νανοσονάτες και μικροσονάτες και πικοσονάτες. Σκαρλάτη και Ζεύσκι. Και βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Φεντάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Η Αστάθη Λιβαθινού, ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του, έρχεται στο Ηρώδειο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ξεκινήσαμε με το νέο έργο κυκλοφορία του Boogie Wesseltoft από τη Γερμανία, παρέα με τον συνεργάτη και φίλο του Henrik Schwarz, Balinese 2, ο τίτλος. Από παράσταση στο Radial System, έτσι λέγεται το μέρος που εμφανιστήκαν τότε. Κυκλοφορία του 2025 με τίτλο O. Και τώρα πάμε στην ειδική περίπτωση Jazz Coleman.

Δεν νομίζω να έχω συναντήσει μουσικό συνθέτη που κλείνει μέσα στο έργο του, στις κυκλοφορίες που έχει κάνει, τόσο διαφορετικά πράγματα. Η ιστορία βέβαια ξεκινάει λίγο πίσω στον χρόνο. Εγώ τον συναντήσει το 79-80 στο Λονδίνο, στις περιπλανήσεις μου εκεί πέρα. Μου τον σύστησαν από μία pub στο κεντρικό Λονδίνο κάποια μουσική. Βρεθήκαμε, μου λέει, παίρνω από το σπίτι αύριο, πέρασα από το σπίτι, το οποίο μου λέει, άραξε, άμα θες μπορεί να κοιμηθείς εδώ πέρα. Δεν γίνονταν βέβαια αυτό το πράγμα, γιατί ήταν κέντρο διερχομένων εκεί πέρα. Πού να αφήσεις πράγματα, και μου λέει, πρόσεξε, γιατί τα πράγματα να φεύγεις πρέπει να τα παίρνεις μαζί σου. Γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω ευθύνη για αυτά τα πράγματα που έχουν χαθεί κατά καιρούς. Εντάξει, λέω, εντάξει. Πάντως τον γνώρισα τον άνθρωπο, ονομάζεται και λέγεται Jazz Coleman, νεοζηλανδικής καταγωγής, αν και έκανε μεγάλη καριέρα στο Μεγάλο Βασίλειο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ήταν τελείως διαφορετικά

πράγματα τα οποία ασχολούνταν συνέχεια και τότε. Αλλά ακόμα και αυτά τα οποία κυκλοφόρησε μετά από αυτό και αυτά που θα κυκλοφορήσει, είμαι σχεδόν σίγουρος. Εκεί που ξαφνικά μιλάγαμε, έπινε ένα τσάι και εξαφανιζότανε. Δεν καταλάβα τη μία μέρα, την επόμενη μέρα που δεν έμεινα εκεί βέβαια, γύρισα να τον συναντήσω, πάλι το ίδιο στυλ. Ρώτησα, λέω, καλά που πάει, έτσι μιλάμε ξαφνικά και φεύγει. Α, μου λέει, είναι ένας που τον ήξερε καλά από τους φίλους του, είναι ένας ναός, μια εκκλησία εδώ δίπλα. Και τι κάνει, πάει και προσεύχεται, λέω. Όχι, πάει και παίζει όργανο, εκκλησιαστικό όργανο. Ο Τζας Κόλεμαν ήταν από τα πιο υποσχόμενα μέλη της εκκλησίας της Μεγάλης Βρετανίας τότε, εκείνη την περίοδο, στο εκκλησιαστικό όργανο. Πράγμα το οποίο βέβαια το είχε από δίπλα και έκανε βέβαια μεγάλη καριέρα με ένα συγκρότημα το οποίο ήταν μετά την punk περίοδο, punk rock, που ήταν ξακουστό και τεράστιο βέβαια. Τα κονσέρτα τους ήταν ξεπουλημένα μήνες πριν. Θα οφείλω βέβαια εδώ να προειδοποιήσω ότι σε αυτούς που δεν μπορεί να έχουν ευρύ γόνιο φακό, ας πούμε, στο μυαλό και στην αντίληψη, να μην ξαφνιαστούν, αλλά θα ξαφνιαστούν όπως και να είναι. Πάμε να ακούσουμε από το 1980 μια κυκλοφορία του, του Τζας Κόλεμαν, με το σχήμα του, το οποίο οι παλιότεροι σε αυτό το είδος θα θυμώνται. Το μουσικό σχήμα, το συγκρότημα ονομάζονταν Killing Joke. Λοιπόν, και ακούμε μία από τις πρώτες επιτυχίες εκείνης περίοδου. Requiem, ήταν το δικό του Requiem, παρακαλώ.

Ο μόνος που είχε πλήρη κατανόηση και μάλιστα κάναμε ολόκληρη συζήτηση για μια εβδομάδα. Ξεκίνησα από κάτι μικρό και μετά πήγε σε μεγαλύτερο και κάναμε συζήτηση και μετά και αλληλογραφούσαμε. Ένας συνεργάτης και συνάδελφος από την νορβική ραδιοφωνία, το NRK, έχει βγει στη σύνταξη, Sigbjørn Nedland, που είχε κάνει και εκπαίδευση στην κλασική μουσική. Ο οποίος τους ήξερε και λέω, καλά, πώς γίνεται εσύ, λέω, μασχολά αυτά, με ξαφνιάζεις. Δεν μου είπε τίποτα, μετά από λίγο ξανά κάνα, φτάσαμε και λοιπά και ξέρετε κάτι άλλο, ένα άλλο συγκρότημα του είδους. Του λέω, με τρελαίνεις, τι γίνεται, πώς γίνεται, τόσο ευρύ φάσμα. Μου λέει, ο γιος μου είναι από τα μεγαλύτερα αστέρια της νορβηγικής death metal σκηνής. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι κάποιος μπορεί να ξεκινήσει από ένα είδος και μπορεί να μεσολαβείς κάτι άλλο και να βρεθεί σε κάτι άλλο τελείως διαφορετικό. Έτσι ήταν και ο Τζαζ Κόλεμαν, ο οποίος βέβαια κάναμε παρέα, όχι τόσο πολύ στο σπίτι γιατί δεν γινόταν, ήταν κέντρο διερχομένων όπως είπα πριν νωρίτερα. Τον ξανασυνάντησα στο Άμστερνταμ, Παραντίσο, Μέλχφεχτ, δεν θυμάμαι ποιο που έπαιζε, αλλά τελικά η σκηνή και μάλιστα τα παρασκήνια πήγαν στη σκηνή και βλέπα μια ολόκληρη σκηνή να αναβοκατεβαίνει. Ήτανε, τα κονσέρτα τους ήταν και ξεπουλημένα όχι μόνο στην Αγγλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Κάνανε μεγάλη καριέρα και ήταν αποτέλεσαν και φάρο για δεκάδες άλλα συγκροτήματα και καλλιτέχνες. Πάμε να ακούσουμε τη φίλη του, του Τζαζ Κόλεμαν, παίζει και ο ίδιος εδώ πέρα, στο κομμάτι Χαμπέμπε. Η φίλη και συνεργάτηδά του είναι η Αν Ντάντλεϊ, η περίφημη Αν Ντάντλεϊ των Art of Noise, η οποία έκανε και ενορχήστρια ακόμα και στον Πολ Μακκάρνεϊ. Και στον Paul McCartney αλλά και στους Art of Noise που ήταν στο σχήμα της και στους Frankie Goes του Hollywood. Και εδώ είναι κάτι, ένα ωραίο μάθημα, ένα ωραίο να το θυμώνται οι νεαροί που ξεκινάνε μουσική, ότι αν μάθεις με νότες και έτσι και λοιπά, δεν χάνεσαι. Κάποια στιγμή, ό,τι και να γουστάρεις, ό,τι και να σ' αρέσει η μουσική, κάπου θα ξεσκεπαστείς με την καλή έννοια και θα φανούν οι δυνατότητές σου και οι ικανότητές σου. Πάμε να ακούσουμε το Χαμπέμπε από το άλμπουμ κοινό της Αν Ντάντλεϊ και Τζαζ Κόλεμαν, με Νέα Ζηλανδία βέβαια, κοινή στο βάθος και των δύο καλλιτεχνών.

Η θρησκεία ήταν πάντα ένα μυστήριο στη ζωή του Τζαζ Κόλεμαν. Δεν μπορούσα να καταλάβω πολλά πράγματα εκείνη την περίοδο. Θα χαρώ βέβαια να το συναντήσω κάποια στιγμή στο μέλλον, να συζητήσουμε, γιατί τα βλέπεις με ένα τελείως διαφορετικό οπτικό όλα αυτά τα οποία έζησες και ζήσανε και αυτοί οι οποίοι γνώρισες εκείνα τα παλιά χρόνια. Τουλάχιστον θυμάμαι ακόμα και στην τουαλέτα δεν μπορούσα να πάω εύκολα, γιατί στη λεκάνη πάνω ήταν ένα σταυρός από ένα νεκροταφείο το οποίο είχαν πάρει σε ένα σχήμα το οποίο είχαν εμφανιστεί μαζί οι αυτοί που ονομάζονταν Killing Joke αλλά και οι Red Beat, οι οποίοι εμφανιστήκαν μάλιστα και support τότε στους U2 το 1980 το Φλεβάρι, που εγώ τότε ήμουν στο κυνήγι πίσω από τον πόνο και το πέτυχα. Βέβαια έγινε η συνέντευξη αυτή με τη βοήθεια και τη μάλλον την παρότρινση ότι μην το χάσει αυτό το κονσέρτο, γιατί είναι πολύ γερό συγκρότημα. Έτσι, ο οποίος Τζαζ Κόλεμαν ήταν και εκείνη την περίοδο παρέα με μια Θεσσαλονικιά, την οποία βέβαια δεν την γνώρισα ποτέ, αλλά αυτά είναι τα περίεργα, εντάξει, έτσι είναι η ζωή μας. Λοιπόν, και από εκεί που πάμε. Ουζγκίν Ουβέρ, σε ένα σχήμα το οποίο συμμετέχει ένας φίλος από τη Βουδαπέστη, ο Πίτερ Χόμο, και ο οποίος παίζει και πλήκτρα, εμφανίζεται και αυτός με διάφορα πνευστά, και ένα σχήμα το οποίο έκανε ένα δίσκο ο οποίος έμεινε λίγο ιστορικός για την περίοδο εκείνης στα τέλη δεκαετίας του 90. Έτσι και λοιπόν Ουζγκίν Ουβέρ 99, το οποίο εκδόθηκε σε γερμανική δισκογραφική εταιρεία.

Αυτή είναι η Ουζγκίνιβερ και το περίφημο άλμπουμ Ουζγκίνιβερ 99, που δηλώνει βέβαια τη χρονιά που εκδόθηκε σε γερμανική εταιρεία. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε και τι γίνεται πλέον στην Ουγγαρία. Θυμάμαι ότι έλαβα και μια πρόσκληση, αν δεν έχεις να κάνεις τίποτα αύριο και μεθαύριο τη μέρα, έλα να παίξεις τη μουσική σου. Πράγμα το οποίο έκανα, έπαιξα στη Βουδαπέστη, στα αγγλικά βέβαια. Ενθουσιάστηκαν αρκετοί και πέρανα τηλέφωνο και μου λέει μέχρι εδώ μην πάμε παρακάτω, δηλαδή σε διάφορα στυλ τα οποία είναι δύσκολα. Λέω γιατί? Είμαστε, λέει, να μας κλείσουν. Ήταν ιδιωτικό σταθμός, ας πούμε, και είναι έτοιμη να μας κλείσει η κυβέρνηση. Βέβαια τα πράγματα πρέπει να άλλαξαν στην Ουγγαρία. Από ό,τι κατάλαβα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία στο τι μπορεί να παίξει ένας παραγωγός, ξένος ή Ουγγαρέζος, τέλος πάντων. Το πιο τίμιο πράγμα το οποίο θα πάω από εκεί είναι στη μοναδική Ιζαμπέλ Κουγό από τη Γαλλία. Εδώ Κατερίνα Παπαδοπούλου και Σωκράτης Συνόπουλος τη συνοδεύουν στον Κότσιφα.

ήταν η Ιζαμπέλ Κουγό με ειδικότητα στις φλογέρες και στα πνευστά, παρέα με τον Σοκράτη Σινόπουλο και την Κατερίνα Παπαδοπούλου. Ο Κότσιφας. Και τώρα πάμε στην Μαρία Σιμόγλου και για την ακρίβεια Μαρία Σιμόγλου Ensemble. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια από το άλμπουμ της Minore Manes, Rebetica Songs of Smyrna. Άχβρε θάλασσα κακούργα και τσαρκέζα με τη Μαρία Σιμόγλου.

Αχ, βρε θάλασσα κακούργα, με το σχήμα Μαρία Σιμόγλου Ensemble, με ορχήστρα της Μαρία Σιμόγλου, από το Minore Manes, αυτό έτσι κυκλοφόρησε το άλμπουμ στο εξωτερικό. Και από το ίδιο άλμπουμ ακούμε την Τζερκέζα. Τζερκέζα, το οποίο είναι αγαπημένο κομμάτι και του διηγητή του πρωθυπουργού της Baden-Württemberg, περιοχής της Γερμανίας, του Cem Özdemir. Γιατί απλά ο πατέρας του είναι Τσερκέζος και έτυχε να το συναντήσω και μου είπε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια, γιατί μου θυμίζει την καταγωγή του μπαμπά μου. Τσερκέζα λοιπόν, Μαρία Σιμόγλου Ensemble.

Για την Τσερκέζα τραγούδησε η Μαρία Σιμόγλου, συνοδεία της Μαρία Σιμόγλου Ensemble της Ορχήστρας, η οποία είναι και καθηγήτρια δημοτικής παραδοσιακής μουσικής και τραγουδιού, η Μαρία Σιμόγλου, με καταγωγή, όπως ξέρω, από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα όμως πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής. Πέτρο Λούκας Χαλκιά.

μπορεί να έφυγε από τη ζωή, αλλά είναι εδώ δίπλα μας, δίπλα σας, Πετρολούκας Χαλκιάς, σόλο Πογονίσιο παρέα με τον Παναστάση, τα Υπηρώτικα. Λοιπόν, θυμάμαι το 80-81 μου είχε στηθεί από τη γερμανική ραδιοφωνία τότε του Βερολίνου, μήπως θα μπορούσες να διοργανώσεις ή να σπρώξεις μια κατάσταση για να γίνει το συνέδριο της EBU, Ευρωπαϊκή Ραδιοφωνία, ας πούμε, και τα μέλη της στην Αθήνα. Δεν χρειάζεται να πληρώσει τίποτα, ο καθένας θα έρθει, θα καλύψει τα δικά του έξοδα. Πράγμα το οποίο έγινε και προς τιμήν βέβαια του κέντρου, εκεί φίβωσαν ο Γιαννάκης στην Πλάκα και διοργανώθηκε εκεί. Δεν περίμενα ότι θα κατέβουν 25-30 ραδιοφωνίες, αυτό το οποίο εμείς λέμε κρατικές, αλλά είναι οι ραδιοφωνίες, αυτές οι οποίες πληρώνουν οι κάτοικοι και οι πολίτες της κάθε χώρας, ας πούμε, όπως και η ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Έγινε εκεί το συνέδριο, τρομερή επιτυχία, και πώς να μην έχει, γιατί μου ήρθε η ιδέα να καλέσουμε τον Πετρολούκα Χαλκιά, ο οποίος ήρθε με το συγκρότημά του εκεί στην αυλή, παρέα με τις χελώνες, και εμφανίστηκε. Ένα καταπληκτικό, έκανε τρομερή αίσθηση. Θυμάμαι ακόμα και η συνάδελφος συνεργάτη από το BBC, το Radio 3, η Λούση Ντουράν, ήταν κάτα ενθουσιασμένη, η οποία βέβαια μιλάει και ελληνικά, και πήρε και συνέντευξη όπως και οι υπόλοιποι από αυτά τα άτομα τα οποία ήρθαν εκεί πέρα, τους καλλιτέχνες. Ένας από τους καλλιτέχνες, εκτός βέβαια του Πετρολούκα Χαλκιά, προς τιμή του βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει αυτό το συνέδριο εκεί πέρα το 1981, ήταν ο Ρος Ντέιλι. Δημοτικό παραδοσιακό συγκρότημα Έλατος συνοδεύει. Ανογιανές Κοντιλιές.

Ανογιανές κοντιλιές με το δημοτικό παραδοσιακό συγκρότημα Έλατος και κορυφαίο στην λύρα την κριτική, το Ross Daily. Και τελευταίο κομμάτι για σήμερα, ένας Αυστριακός ο οποίος αποδίδει το κομμάτι Μακρινίτσα, που είναι σύνθεση του Ross Daily. Και μάλιστα ο Ross Daily μου σύστησε αυτό το μουσικό σε μια ιδιωτική καταπληκτική εμφάνιση που έγινε στην Αθήνα πριν πολλά χρόνια. Ανταποκρίθηκε ο Ματίας, ο οποίος παίζει βιελαρού ή χορντικούντι.

ένα παραδοσιακό ελληνικό κομμάτι, πιλιορίτικο Μακρινίτσα, πρώτα για λίρα κριτική από τον Ross Daly και κατόπιν το περίλαβε ο μοναδικός στο χούρτι-γκούρτι η Βιέλα Ρου από την Αυστρία, Ματίας Λόιμνερ, ο οποίος μπορεί να παίξει οποιοδήποτε ελληνικό σκοπό με αυτό το δύσκολο όργανο, ο οποίος αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους καλύτερους σολίστες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ματίας Λόιμνερ, ξανά το λέω το όνομά του. Θα υπενθυμίσω εδώ ότι ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας, πάντα όμως ρίχνετε μια ματιά και δίπλα σας, προσέχετε λίγο και τους άλλους. Γεια σας!

0: Ακούτε Τρίτο.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του τρίτου, γεια σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο για το σημερινό μας νοτούρνο, το οποίο για αρχή μας μεταφέρει στο Λονδίνο του 18ου αιώνα με τον μικρότερο γιο του μεγάλου Σεμπάστιαν, τον Γιώχαν Κρίστιαν Μπαχ. Θα ακούσουμε το κουιντέτο έργο 11, αριθμός 2 σε σολ μίζωνα. Ερμηνεύει το σύνολο Λεζαντιέ.

Ακούσαμε το κουιντέτο σε Σολ Μίζωνα, έργο 11, αριθμός 2 του Johann Christian Bach, που ερμήνευσε το σύνολο Les Adieux. Μεταφερόμαστε τώρα στον 19ο αιώνα και σε μία σύνθεση που ο Φρεντερίκ Σοπέν έγραψε για να κατακτήσει τα πιανιστικά σαλόνια της Ύφεσης. Το Ρόντο σε μη ύφεση Μίζωνα, έργο 16, γράφτηκε το 1832, λίγο μετά την εγκατάσταση του Σοπέν στο Παρίσι. Στο πιάνο, ο Λουντμίλ Αγγέλοφ.

ο πιανίστας Λουντμίλα Αγγέλοφ ερμήνευσε το ρόντο σε μία ύφεση μείζωνα, έργο 16 του Φρεντερίκ Σοπέν. Αν και έζησε στη σκιά του Νίλσεν, ο Βαν Χόλμπορ ήταν ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες της Δανίας. Αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της δημιουργίας του στη χοροδιακή μουσική, με τη σειρά Liber Canticorum να αποτελεί το αποκορύφωμά της. Θα ακούσουμε το Lauda Anima Mea που ερμηνεύει η χοροδία Sokilud υπό τη διεύθυνση του Morten Schuld Jensen.

Ακούσαμε το Lauda Anima Mea από το έργο Liber Canticorum του Van Holbe, που ερμήνευσε η χοροδία Sokelund υπό τη διεύθυνση του Morten Schuld Jensen. Αυτό που ακολουθεί είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα θέματα της μουσικής του 20ου αιώνα. Ο Αράμ Χατσατουριάν έγραψε το μπαλέτο Σπάρτακος μεταξύ 1950 και 1954 σε ηλικία 50 χρόνων. Το αντάτζιο της τρίτης πράξης, η τρυφερή σκηνή ανάμεσα στον Σπάρτακο και τη Φρυγία, είναι η καρδιά του έργου. Το ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουκρανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βιτσισλάφ Μπλινόφ.

Ακούσαμε το αντάτζιο του Σπάρτακου και της Φρυγίας από το μπαλέτο Σπάρτακος του Αράμ Χατσατουριάν, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουκρανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βιτσισλάβ Μπλινόφ. Ο Ζόλταν Κόνταϊ έγραψε το αντάτζιο για βιολί και πιάνο σε ντομίζωνα το 1905, τη χρονιά που ξεκίνησε τις περίφημες έρευνές του για την ουγγρική και βαλκανική λαϊκή μουσική μαζί με τον Μπέλα Μπάρτοκ, μια έρευνα που άλλαξε τη ζωή και τη γραφή και των δυο τους. Στο βιολί ο Τάμας Μάγιορ και στο πιάνο ο Ζόλταν Κότσης.

Ακούσαμε το αντάτζο για βιολί και πιάνο σε ντο μίζωνα του Ζόλταν Κόνταϊ, που ερμήνευσε ο βιολονίστας Ταμάς Μάγιορ και ο πιανίστας Ζόλταν Κότσης. Ο Πέταρ Πετρόφ γεννήθηκε στη Βουλγαρία το 1961 και ανήκει σε μια γενιά συνθετών που διαμορφώθηκε στο μετέχμιο μεταξύ του σοσιαλιστικού πολιτισμού και της μεταπολεμικής ελευθερίας. Το «Κάντο Τρίστε», το θλιμμένο τραγούδι του, αντικατοπτρίζει μια λυρική και στοχαστική πλευρά του έργου του, με τον συνδυασμό κλαρινέτου και τσέλου να δημιουργεί μια ιδιαίτερη ηχητική παλέτα. Το ερμηνεύουν ο κλαρινετίστας Ρόσο Ενιντάλοφ και η τσελίστα Γεωργίτα Μπογιαντίεβα, μαζί με την Μούζικα Νόβα Σόφια που διευθύνει ο Ντράγκομιρ Ιωσήφοβ.

Αυτό ήταν το κάντο τρίστε του Πέτερ Πέτροφ, που ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Ρόζεν Ιντεάλοφ και η τσελίστα Γεωργίτα Μπογιαντίεβα μαζί με την μουσικα Νόβα Σόφια που διεύθυνε ο Ντράγκομιρ Ιωσίφοφ. Ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν ήταν 30 χρόνων όταν παρουσίασε για πρώτη φορά το 1800 στη Βιέννη την πρώτη του συμφωνία, έργο 21, και ήδη η ακοή του είχε αρχίσει να τον εγκαταλείπει. Ο Μπετόβεν έγραψε την πρώτη του συμφωνία γνωρίζοντας καλά τον Χάιντν και τον Μότσαρτ και το έργο αυτό το δείχνει. Ξεκινά με μια εισαγωγή που σκόπιμα αποφεύγει να εδραιώσει αμέσως την βασική τονικότητα, ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό σημάδι ότι ο συνθέτης δεν σκόπευε απλώς να ακολουθεί τους προκατόχους του. Την ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιούκα Πέκα Σαράστε.

Αυτή ήταν η συμφωνία αριθμός 1 σε ντο μίζωνα, έργο 21 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιούκα Πέκα Σαράστε. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με Ορλάντο Ντιλάσο, τον κορυφαίο κοσμοπολίτη της αναγεννησιακής πολυφωνίας, ο οποίος μελοποιεί το μοτέτο «Dulce Sexuvie», τον περίφημο θρήνο της Διδούς από την Ενιάδα του Βυργιλίου. Ερμηνεύει το σύνολο «Κουρέντε» υπό τη διεύθυνση του Έρικ Βαν Νέβελ.

Το σύνολο Κουρέντε, υπό τη διεύθυνση του Έρικ Βαν Νέβελ, ερμήνευσε το Ντούλτσε Σεξούβιε του Ορλάντο Ντιλάσο. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος τελειώνει με Φραντς Μπέρβαλτ. Το κουαρτέτο του για έγχορδα σε Σόλε Λάσονα γράφτηκε γύρω στο 1855, σε μια περίοδο που ο Μπέρβαλτ διεύθυνε ακόμη και η αλουργείο στη Βόρεια Σουηδία για να επιβιώσει, καθώς η Σουηδία της εποχής του δυσκολευόταν να κατανοήσει την πρωτοποριακή του γραφή. Ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων ο Ρεμπρού.